κοροϊδεύα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάβι.

άλλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκλής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, πόσο θα διαρκέσουν, πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Wax FM 93.4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Είστε changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Έλα αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 3 πρώτα λεπτά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και πριν αρχίσουμε τα σοβαρά, ναι, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τις ειδήσεις και όλα αυτά που μας ανεβάζουν την πίεση πριν καν πιούμε καφέ, πάμε να σας γνωρίσω τους ανθρώπους που θα κυβερνήσουν σήμερα τη χώρα. Πρωθυπουργός, ο κύριος θα δούμε αργότερα. Υπουργός Οικονομικών, εντάξει, το πιο ωραίο θα ήταν, έτσι, θα έλεγα. Έτσι όπως είναι δηλαδή και η κατάσταση στα οικονομικά, με τις παροχές να δίνονται με πολύ φιδό, θα τον έλεγα, έτσι, το προσωνύμιο θα ήταν Φραγκοφωνιάς. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος δεν είπε αυτό, έτσι, δηλαδή χαλαρά όπως πρέπει. Οικογενειακών υποθέσεων υπουργός, η πεθερά σας. Καλημέρα λοιπόν, καλό κουράγιο, ανοίξτε ραδιόφωνο, ανοίξτε μάτια, ανοίξτε και λίγο την καρδιά σας, απογειωθήκαμε, δεν ξέρουμε που θα προσγειωθούμε, αλλά ξέρουμε σίγουρα ποιος θα φταίει. Θα προσπαθήσουμε να σας κλικάνουμε το πρωινό ή και όχι, και αν πιστεύετε ότι ο πληθωρισμός είναι ό,τι χειρότερο σας έτυχε, φίλες και φίλοι, και ότι μάριθμος και όλα αυτά που βλέπουμε, σκεφτείτε, υπάρχουν αυτή την ώρα συνάνθρωποι μας. Ξυπνάνε και βλέπουν την πεθερά τους στην κουζίνα να φτιάχνει χαμομήλι με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Εμείς εδώ θα είμαστε πιο καυστικοί από το δηλητήριο της πεθεράς και πιο σταθεροί από τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Θα σας κρατήσουμε στη τροφιά ως τις 9 και ανοίξτε ραδιόφωνο, ανοίξτε μάτια και λίγο την καρδιά σας, όπως είπα. Επιστημονικά θα ξεκινήσω. Επιστήμονες, λέει, μελέτησαν το φιλί, άλλοι ασχολήθηκαν με το γάλα της κατσαρίδας, δεν υπάρχει και τέτοιο, άλλοι φτιάξαν ουρητήρια που δεν πιτσιλάνε και κάποιοι χρησιμοποίησαν, λέει, νεκρά κουνούκια σε 3D printer. Όλα αυτά είναι έρευνες. Αλήθεια σας λέω. Στην Αμερική, λέει, βουλευτής δεν πήγε σε πολιτικό συνέδριο. Από τα πολύ δυνατά συνεδρία ήταν και ο Τραμπ εκεί, γιατί είχε, λέει, κυνήγι περιστεριών. Εδώ, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Εδώ ο πολιτικός μπορεί να χάσει συνέδριο, μπορεί να χάσει, αλλά δεν θα χάσει ποτέ την τηλεοπτική κάμερα. Έτσι, κάμερα, νούμερο ένα. Εν μεταξύ, ο άλλος πρωί-πρωί μου στέλνει μήνυμα ότι να βάλουμε, λέει, το Σαμαρά που λέει τέτοια ώρα το καλύτερο σεξ. Ρε φίλε, δηλαδή, έχω ακούσει ότι το πρωινό, λέει, είναι το καλύτερο υποκατάστατο του καφέ. Ξυπνάς, έχεις ενέργεια, κυλάει το αίμα. Ποιος τα γράφει αυτά, ρε εσύ? Ποιος τα λέει αυτά? 6 το πρωί, το μόνο πράγμα που θέλεις να αγκαλιάσεις είναι το μαξιλαράκι σου, και αν σε ακουμπήσει ο έτερος δίπλα με παγωμένα πόδια, δεν νιώθεις πάθος, νιώθεις την ανάγκη να καλέσεις την αστυνομία για οικογενειακή παρενόχληση, δηλαδή. Αυτό ακριβώς. 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, 255η μέρα του έτους, Ανατολή Λίου 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση 19 και 39, χρόνια πολλά στον αυτόνομο, οτόνομους, έτσι στα αγγλικά, αυτόνομος, γιορτάζει σήμερα. Αυτόνομος είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί τους δικούς του νόμους και κανόνες, για να ξέρετε, έτσι τη λέει ετυμολογία. Θρησκεολογικά τώρα, ο συγκεκριμένος και ιστορικά ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και κατά τη διάρκεια του διωγμού του Διοκλητιανού πήγε στη Βυθινία, όπου κηρύττει το Ευαγγέλιο. Εκεί την ώρα που έκανε, λέει, τη Θεία Λειτουργία, μπήκανε μέσα εξαγριωμένοι δολολάτρες των Σωρέων, εκεί η περιοχή λεγόταν Σωρής, ναι, εισέβαλαν στην εκκλησία διαμαρτυρόμενοι για την καταστροφή των λατρευτικών τους αγαλμάτων από κάποιους χριστιανούς. Αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν να τον λιντσάρουν στην κυριολεξία. Αυτά όσον αφορά, έτσι, λίγα λόγια για την ημέρα. Κοιτάξτε τώρα, η επικαιρότητα έχει, θα έλεγα, στη μερίδα του λέοντος ένα θέμα, το Γιώργο Μαζονάκη και όλο αυτό που έγινε, το χαμό του, όλα αυτά που ακούτε αυτές τις ημέρες, τα απίστευτα για τα σημεία και τις αντιφάσεις που καίνε τους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, για το τι λένε οι εργαζόμενοι του ιατρείου τις κρίσιμες ώρες, για πολλά, πάρα πολλά που συνέβησαν σε αυτή την υπόθεση, με αποτέλεσμα να φύγει αυτός ο πολύ δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος πραγματικά έχει εντυπωσιακό το πώς μέσα σε λίγα λεπτά
που κατακλείστηκαν όλα τα μέσα ενημέρωσης από την είδηση και πώς αντέδρασε ο κόσμος. Έτσι, αυτό δείχνει πόσο γκέλε έκανε και πόσο πραγματικά είχε μπει στην καρδιά του κόσμου ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ιδίως το τελευταίο διάστημα, όταν είχαμε και τα γεγονότα που τον είχαν στεναχωρήσει πάρα πολύ με αυτή την νοσηλεία του βραχίδια, βέβαια, στο δρομοκαίτιο, όλα αυτά τέλος πάντων που τον στεναχώρησαν και τον ίδιο και ανησύχησαν και όλο τον κόσμο που ενδιαφερόταν, όπως φάνηκε, ιδιαίτερα για τον συγκεκριμένο τραγουδιστή. Τώρα, τα υπόλοιπα, αυτά που έρχονται στο φως, παιδιά, για όσα τέρατα και σημεία γίνονταν σε αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι, είναι σίγουρο ότι τις επόμενες ημέρες θα μας εκπλήξουν, βεβαίως δυσάρεστα, ακόμη περισσότερο. Όμως όλα αυτά δείχνουν και μια κοινωνία και μια πολιτεία η οποία δεν φαίνεται ικανή να προστατεύσει τον κόσμο. Παρά τους κανόνες, παρά τους νόμους. Και το λέω αυτό γιατί αν πιστεύετε ότι είναι το μόνο συγκεκριμένο ιατρείο, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, στο οποίο έχουμε τέτοια ζητήματα και τέτοιες πρακτικές και τέτοιους επιστήμονες, σε εισαγωγικά, να προβαίνουν σε ιατρικές πράξεις, έχω την εντύπωση ότι όσοι το πιστεύουν αυτό και όσοι το πιστεύουμε, ίσως το πιστεύαμε, πλανόμαστε πλάνη νυχτράν. Είναι και άλλα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, που απασχολούν και θα πρέπει να απασχολήσουν, γιατί πολύ απλά υπάρχουν λεγόμενα ιατρία, κλινικές, διάφορα, ομορφιάς και τα λοιπά, οι οποίες δυστυχώς έχουν περίεργες πρακτικές, πάρα πολύ περίεργες πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ίσως κάτω από κάποιες συνθήκες σε τέτοιες τραγωδίες όπως η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι πολλά τα ζητήματα, λοιπόν. Να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε και λίγο αισιοδοξία, θα προσπαθήσουμε έτσι να έχουμε και να βρούμε λίγο χαμόγελο. Υπάρχουν όμως και τα ζητήματα της καθημερινότητάς μας, αυτά που μας καίνε και αυτά που μας τσουρουφλίζουν, θα έλεγα. Το σχολείο ξεκίνησε. Ήδη κάποιοι έχετε έτσι μεταβεί για να αγοράσετε τα σχολικά. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα, τα απαραίτητα, παπουτσάκια και τα λοιπά, φορμίτσες, για να μπορεί να μπει το παιδί με το δεξί στη σχολική χρονιά, για όλα αυτά τα απαραίτητα. Όπως έχετε καταλάβει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και το κακό είναι ότι όταν προέρχεσαι και από τις διακοπές, τις θερινές διακοπές, τότε γίνονται ακόμη δυσκολότερα, αφού κοιτάς τις τσέπες σου πανί με πανί, που λένε, έχεις μείνει. Τι να πεις. Στα αισιόδοξα, πέταξε ξανά ο Μανόλο, ο Καραλής. Αυτός ο φοβερός αθλητής, 6-15 επίδειξε. Βέβαια, όταν έχεις έναν άλλο τεράστιο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, ανίκητος πραγματικά, τότε καταλαβαίνεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Όμως, να ξέρετε ότι δική μου πεποίθηση είναι ότι σύντομα ο Καραλής θα μπορεί στα ίσα να περνά τον Ντουμπλάντης. Θα το δούμε αυτό, θέλω να πιστεύω. Και είναι και η πεποίθησή μου, όπως σας είπα. Δεν κατάφερε πάντως ο Έλληνας Άλτης, 6-15, έτσι, τεράστιο άλμα, να κερδίσει τον Ντουμπλάντης. Ολοκλήρωσε έτσι μια σπουδαία χρονιά. Ξεπέρασε τα 6-15 και τερμάτισε πολύ πάνω από τους υπόλοιπους αντιπάλους του. Πρέπει να σας πω ότι είχε δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 6-5, όμως κλείδωσε τη δεύτερη θέση στη συνέχεια. Και παίρνοντας το 6-15 πήρε και για λίγο την πρεθέση, μέχρι που πέρασε το μπήχη στο ίδιο ύψος ο Σουηδός, ο οποίος είχε το προβάδισμα λόγω των λιγότερων λαθών. Στο 6-20 ο Ντουμπλάνης πέρασε με άνεση, ο Καραλής δεν μπόρεσε την πρώτη και μοναδική του προσπάθεια, ανέβασε τον μπήχη στα 6-25, αλλά δεν κατάφερε το νέο ρεκόρ και έτσι τερμάτισε δεύτερος. Παρ' όλα αυτά, ο Ντουμπλάνης θα πάρει 150.000 ευρώ και 75.000 ευρώ θα πάρει ο δικός μας αθλητής για αυτή την προσπάθεια, την πολύ πολύ σημαντική. Και η αλήθεια είναι ότι στον αθλητικό τομέα καλά πάμε, όσο έχουμε έτσι αθλητές να μας κάνουν περήφανους και αθλητές να μας πραγματικά, δηλαδή, να μας τραβάνε και λίγο από τον γκρίζο της καθημερινότητας. Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, πως προσωπικά αισθάνθηκα όλη την εβδομάδα, δηλαδή από τη στιγμή που ξέσπασε και αυτή η φοβερή υπόθεση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, να σφίγγει την καρδιά μου από όλα αυτά. Και
να σκεφτόμαστε τελικά τη ματαιότητα ορισμένων πραγμάτων. Θα έπρεπε, ίσως λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Περιμένω και τα μηνύματά σας, όπως πάντα. Εδώ και 13-14 χρόνια, από το 2014 που είμαστε παρέα σε αυτήν την εκπομπή, τα συζητάμε, μιλάμε, ανταλλάσσουμε και απόψεις όταν πρέπει. Ε. Στο radio@parapolitika.gr λοιπόν, θα τα πούμε. Μου λέει ο άλλος, 14 χρόνια λέει γερνάμε μαζί. Φίλε, εσύ γερνάς, όχι εγώ. 14 χρόνια, ναι, μπορεί να είναι αρκετά, αλλά δεν έχουμε γεράσει μαζί. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ δεν νιώθω καθόλου γέρος πρώτον. Εντάξει, έφηβος. Και έτσι να νιώθεις κι εσύ. Να είσαι καλά, αδερφέ, καλημέρα. Λοιπόν, Παναγιώτης Χαλάρης, ο μέγιστος στρατιωτικός διοικητής των Αητών Ιχολυπτών, κυρίες και κύριοι, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου. Τα τραγούδια επιλέγει ο ΟΗΣ και μοναδικός, ο μέγας γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης Βασίλης Κρυμπάς. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέιτσα. Και σήμερα ως τις 9, πάντα με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, έτσι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: 90,1. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Στα 19 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που πάτε για δουλειά σήμερα. Υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν το Σαββατοκύριακο, εσείς δηλαδή. Εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα εύχομαι. Να είστε έτσι πολύ πολύ χαλαροί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να μην σας πάσουν τα νεύρα βασικά. Ειδικά όταν έχετε να κάνετε με κόσμο, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά τα ζητήματα που προκύπτουν όταν έχεις επαφή με περίεργους ανθρώπους και ιδιότροπους, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο, θα τα διαβάσουμε όλα, και αυτά που έχουν και έρθει και στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο το δικό μου, στα social media, τα προσωπικά. Θα τα διαβάσουμε όλα σε λίγο. Εγώ τώρα λέω να πάω έτσι να δούμε λίγο τα της επικαιρότητας. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η μερίδα του Λέοντος έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό το λαϊκό παιδί που είχε κατορθώσει πραγματικά να μπει στην καρδιά της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων, και γι' αυτό υπάρχει και όλο αυτό το, όλα αυτή και η οργή και η λύπη, μεγάλη λύπη για την απώλειά του, και φυσικά και ο τρόπος που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο τρόπος που έφυγε, νομίζω ότι δεν χωνεύεται με τίποτα, ρε παιδί. Και το λέγαμε και με τον Παναγιώτη πριν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι τώρα, όντως γιατροί. Και το. Δηλαδή, είχαν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη. Δηλαδή. Δεν ξέρω που. Μάλλον ομνίων στο χρήμα και σε τίποτα άλλο, έχω την εντύπωση. Βλέποντας όλη αυτή τη μεθόδευση που χρησιμοποίησαν για να μπορέσουν να καλύψουν τα έχνη τους, τουλάχιστον βάσει όσων γίνουν από το ρεπορτάζ, έτσι. Είναι φοβερά πράγματα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει, θα τον ακούσουμε αργότερα ίσως, έχει δει και έχει ανακαλύψει πάρα πολλά σχετικά με τη δράση των δύο. Ενώ παρακολουθούσα χθες στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, την αποκάλυψη βούμβα του δικηγόρου του Γιώργου Μαζονάκη και νομικού εκπροσώπου της οικογένειας του κ. Χαράλα Μπουλικούδη. Ο ίδιος λοιπόν ο κ. Λικούδης είπε πως ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου, ο Θεός να το κάνει, χωρίς τις αισθήσεις του. Μια μισή ώρα δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στα χέρια δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που λέμε ανάνυψη, καρδιο... Θα πει κάποιος γιατροί, ναι, μα ναι, όπως αποδείχθηκε, δεν είχαν καμία γνώση. Χρησιμοποιούσαν AI. Δηλαδή, να το χρησιμοποιήσω εγώ, να το χρησιμοποιήσω ο Παναγιώτης, να το χρησιμοποιήσετε εσείς, ρε παιδιά, όταν είστε μόνοι σας σε ένα μέρος και δεν υπάρχει άλλη βοήθεια ιατρική, να το χρησιμοποιήσουμε για να σώσουμε μια ζωή. Αλλά να είσαι γιατρός και να ψάχνεις να βρεις την ίστατη ώρα, την ώρα που χαροπαλεύει ο άλλος δίπλα σου και του έχεις κάνει τα πίστευτα, και αντί να καλείς άμεσα το ΕΚΑΒ, πόσα μέτρα είναι ο Ευαγγελισμός, 300-400, να καλείς το ΕΚΑΒ να έρθει με τη μηχανή που έρχονται σε 3-4 λεπτά οι άνθρωποι, οι γιατροί, οι κανονικοί, ναι. Να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Εσύ τι κάνεις? Εσύ προσπαθείς να σώσεις τι? Να σώσεις την κατάσταση τη δική σου και ας φύγει ο άλλος? Τι προσπαθείς να κάνεις εκείνη την ώρα? Να καλύψεις τα ίχνη σου προφανώς. Λοιπόν, όλα αυτά είναι που εξοργίζουν. Όλα αυτά είναι που κάνουν τη θλίψη ακόμη μεγαλύτερη για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και φυσικά τα ψέματα που έχουν υποθεί από αυτούς τους ανθρώπους, ψέματα πολλά. Η αλήθεια είναι τώρα βέβαια ότι μέσα σε όλα αυτά που έχουν πει πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και ποια είναι αλήθεια, γιατί τα περισσότερα είναι ψέματα. Δηλαδή πρέπει να ανακαλύψουμε ποια είναι η αλήθεια από όλα αυτά που έχουν υποθεί. Πήγανε, λέει, είχε τραβήξει το Μαζονάκη φωτογραφία, βέβαια τον είχε τραβήξει, γιατί πολύ απλά θα το ανέβαζε τις επόμενες ημέρες στα social media και θα έλεγε, ορίστε ποιοι διάσημοι έρχονται εδώ. Ή αν δεν το ανέβαζε στα social media, θα έρχονταν ασθενείς εκεί και θα λέγανε, ορίστε, κάντε αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία μπορεί με να κοστίζει λίγο, γιατί βγάζαν τα κερατά τους. Έτσι, 3 χιλιάρικα, 2,5, 3, πόσο κάθε φορά? 6 χιλιάρικα, 9. Πώς?
1: Από
0: 1 ως 6. Από 1 ως 6. Δηλαδή μιλάμε, παιδιά, επισκέψεις, ε. Δηλαδή φανταστείτε τώρα πόσα έβγαζαν. Και θα τα δει και ΑΔΕ αυτά, κάνει έρευνα. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, ας πούμε. Τι συζητάμε. Δηλαδή, πραγματικά κάποια πράγματα σε εξοργίζουν τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ. Χάθηκε ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα, πέραν του γεγονότος. Ένας καλός άνθρωπος. Έτσι. Πέραν του γεγονότος ήταν ένας δημοφιλής τραγουδιστής που τον είχαμε αγαπήσει, που ήταν στην καρδιά μας, που είχαμε τραγουδήσει πάμπολες φορές τα τραγούδια του, που είχαμε συνδέσει προσωπικές μας στιγμές με τραγούδια. Αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια που είχε πει στο παρελθόν. Και χάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε την μαρτυρία που λένε οι συγκεκριμένοι, κατέρευσε λέει πριν ξεκινήσει γίνει αυτή η ιατρική πράξη. Δηλαδή λέει με το που του έβαλε πήγε να του βάλει το δεύτερο τη δεύτερη σύνδεση, τη δεύτερη ενδοφλέβια σύνδεση με το μηχάνημα, εκείνη την ώρα κατέρευσε. Δεν είναι έτσι όμως. Από το λογισμικό του μηχανήματος, έτσι, προκύπτει ότι λειτουργούσε 42 λεπτά, 14 και 12 πήγε, είχε χρόνο εκείνη στο μηχάνημα. Αυτό είπε ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Τρομερό, κυρίες και κύριοι, ατυχιαστικό, ό,τι θέλετε βάλτε, επίθετο. Και αυτό έγινε από γιατρούς, είπε ο δικηγόρος. Όλοι αυτό θα λέγαμε δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα η οικογένεια ζητάει. Και εδώ που τα λέμε, ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούν οι δικαστικές αρχές, να ζητήσει λέει από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι για να αναβαθμιζόμενη κατηγορία αντιμετωπίζουν υψηλότερες ποινές. Εδώ προφανώς, τώρα αν αποδειχθεί και δόλος, δηλαδή ότι ήθελαν να το σκοτώσουν, εντάξει, θα ήταν too much που λέμε και στα άπτε στα αγγλικά. Τσίπρας, αλλά Τσίπρας. Αλλά εδώ που τα λέμε, παιδιά, ίσως θα πρέπει όντως να υπάρξει μια παραδειγματική τιμωρία. Με βάση τα στοιχεία βέβαια, έτσι. Δηλαδή δίκαιη τιμωρία για αυτούς τους ανθρώπους. Μήπως και ξυπνήσουμε και κάνουν καλύτερα όλη τη δουλειά τους στο συγκεκριμένο τομέα. Γιατί η ιατρική και η παραϊατρική είναι επικίνδυνη ενίοτε όταν ασκείται από ακατάλληλους ειδικούς υποτιθέμενους, οι οποίοι πουλάνε και παπάντζα. Η άλλη έβλεπε, λέει, στο αίμα του παιδιού, ακούστε τώρα παιδιά, λέει, είχε πάρει εξετάσεις αίματος και κοίταγε, λέει, μέσα από το μηχάνημα και έλεγε στο παιδάκι το 9χρονο. Έλεγε, όπως λέει, βλέπω εδώ, όπως διαβάζω, έχεις πάρει μια πολύ μεγάλη, είχε πάρει, λέει, το παιδί μια πολύ μεγάλη στεναχώρια από το αίμα. Δηλαδή, είχαμε το παλωμαντία στο παρελθόν, είχαμε αυγομαντία, τώρα έχουμε και αιματομάντισα, γιατρό. Τι να πω ρε παιδιά. Και όλα αυτά, και όλα αυτά, αδέρφια μου, εν έτη 2026, με την τεχνητή νοημοσύνη να πραγματικά να πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο, γιατί τέτοια μυαλά που έχουν ορισμένοι, και έχουμε δηλαδή κάποιες φορές, μάλλον θα πρέπει να δώσουμε το πρώτο ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, αστειεύομαι και υπερβάλλω, αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι όταν τα ακούς αυτά, δηλαδή, παιδί μου, πας το παιδί σου εκεί, ακούς αυτό και συνεχίζεις να το πηγαίνεις. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν, έτσι. Ψηφίζουν κιόλας. Τι να πω για το μέλλον της χώρας, το μέλλον το δικό μας, το μέλλον των παιδιών μας. Τι να πω. Τη Δευτέρα πάντως θα απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών, γιατράρες, έτσι, σε βάρος τον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις αυτές είναι που θα δείξουν τα πάντα. Νεκροψία, νεκροτομή έγινε, αλλά όπως είπαν και οι ιατροδικαστές, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα, όπως σας είπα, ξεκίνησε και φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΔΕ, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατητικά και φυσικά τα αδειλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης και των

για να περάσουμε και στα άλλα θέματα, θα ξαναπούμε για το συγκεκριμένο συνέχεια. Να περάσουμε και στα άλλα θέματα. Είχαμε και ένα ζήτημα που προέκυψε από μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως, είπε ότι πρόκειται για μια αυστηρά προσωπική του θέση και ο κύριος Παύλος Μανίναξ αυτό είπε πάντως, ότι είναι μια δική μου θέση όταν το είπα το συγκεκριμένο. Το επίδομα ανεργίας, είπε η κυρία Κεραμέως, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Από το ΚΚΕ έκαναν λόγο για κοινική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής κυβέρνησης που αποκαλύπτει και τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη χαρακτηρίζει η Ελλάδα στην πρόταση Μαρινάκη. Πάντως και ο ίδιος είπε ότι είναι μια προσωπική, έτσι, μια πολύ προσωπική θα έλεγα θέση, η οποία όμως προκάλεσε και αυτή τη θύελλα. Τώρα, οι Τούρκοι το έχουν ρίξει στις προκλήσεις. Δεν μπορούν να χωνέψουν με τίποτα τη συμμαχία που έχουμε φτιάξει με το Ισραήλ και με τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή,

Όταν λοιπόν έχεις να αντιμετωπίσεις αυτά ως Τούρκος που θέλει πάντα να βρίσκει τρόπους για να κλιμακώνει και έχοντας και στο μυαλό του γαλάζιες πατρίδες και όλα αυτά που ξέρουμε πολύ καλά ότι επιδιώκουν, λογικό είναι να εκνευρίζεσαι, να οργίζεσαι και να λες τα διάφορα με μεγαλύτερη προκλητικότητα και να κάνεις κιόλας. Γιατί οι Τούρκοι την Παρασκευή, χθες δηλαδή, προχώρησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού αέριου χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας του ΕΦΑΡΑ Αθηνών. Συνολικά πέταξαν 9 αεροσκάφη, 6 μαχητικά F-16, εκ των οποίων τα 4 ήταν οπλισμένα και 3 μη επανδρομένα UAV. Σε 2 περιπτώσεις οι Τούρκοι ήταν επίμονοι, με αποτέλεσμα να έχουμε εμπλοκή με ελληνικά αεροσκάφη, το λεγόμενο Scramble, και να σημειωθεί ότι όλες οι παραβάσεις έγιναν από αυτά τα τουρκικά F-16, που από ό,τι φαίνεται και από τα λίγα που λειτουργούν, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι λόγω του νόμου Κάτσα, του Αμερικανικού, δεν έχουν καταλλακτικά, δεν μπορούν καταλλακτικά οι Τούρκοι. Και εδώ αρχίζουν και τα δύσκολα. Βέβαια, οι φίλοι μας οι Άγγλοι φροντίζουν, και όχι μόνο, φροντίζουν ώστε οι Τούρκοι να ξεκολλήσουν από τον προηγούμενο αιώνα που έχουν μείνει αεροπορικά και να πάρουν αεροπλάνα τέταρτης γενιάς, τα Eurofighter. Ήδη οι πρώτοι πιλότοι των Τούρκων εκπαιδεύονται στα Eurofighter στην Αγγλία. Αυτά για να ξέρετε, έτσι, καλά πάντα οι Άγγλοι ήταν από αυτούς οι οποίοι μας ευγνωμονούσαν για τη στάση μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά πάντα μας έσκαβα το λάκκο, βλέπε Κύπρος. Τώρα, η Αθήνα καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας. Αυτή ήταν και η θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τα σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Πρέπει να σας πω ότι οι Χούθη είναι κολλητάρια των Τούρκων. Έτσι. Η Αθήνα δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ριάτ και ζητά τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων, τονίζοντας ότι η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Το Υπουργείο Ενέργειας Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά, καθώς χθες έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάτ και στη Μεδίνα. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Χθες, παιδιά, το πετρέλαιο είχε φτάσει κάποια στιγμή, το παρακολουθούσα, στα 109,25 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή υποχωρεί στα 103, αλλά η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν δεν πέσει η τιμή στο πετρέλαιο, έρχονται μαύρες ημέρες. Θα τα πούμε βέβαια αυτά στη συνέχεια. Μαύρες ημέρες, γιατί είναι και χειμώνας. Και εδώ θα παγώσουμε, έτσι όπως πάει το πράγμα, εάν δεν υπάρξουν και οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το δύσκολο που κάθε χειμώνα έχουμε, ειδικά όσοι κατοικούν σε ορεινά μέρη, σε μέρη που τα προβλήματα με τη θέρμανση γίνονται ακόμα περισσότερα όταν οι τιμές εκτοξεύονται. Τη νύχτα είχαμε έναν εμπρισμό από ό,τι φαίνεται. Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα κλειστό αυτοκίνητο στο Περιστέρι, κλειστό εννοώ κλούβα. Αυτόπτες μάρτυρες λοιπόν ανέφεραν ότι ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πλησίασε το όχημα, άφησε ένα αντικείμενο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, 12.30 ώρα, όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην πολύ των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι, άρπαξε τη φωτιά όπως σας είπα. Πήγαν εκεί 8 πυροσβέστες και 2 οχήματα, την έφυσαν υποπλήρη έλεγχο και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Κατέθεσαν και 2 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μάλιστα φέρεται ότι καταδίωξαν το φερόμενο ως δράστη. Δεν κατάφεραν να τον πιάσουν, έτσι. Κατά τα λοιπά, 5 και 15 τώρα τα ξημερώματα, είχαμε μια ασθενέστατη, έτσι θα έλεγα, σεισμική δόνηση. Ήταν όμως πολύ επιφανειακή. Συμβιώθηκε λοιπόν αυτή η δόνηση 3,3 ρίχτερ στο Φενεό της Κορινθίας, 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, 5 χιλιόμετρα βόρεια του Φενεού. Στην Αύπακτο είχαμε τη σύλληψη 2 εφήβων, 2 ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και απίθεια. Καθώς για την ίδια υπόθεση είχαμε και κανέναν ακόμη, ο οποίος αναζητείται. Δεν ξέρω τώρα τι ο συνεργός τη ηλικία έχει. Πάντως τον αναζητεί αστυνομία. Οι δύο ανήλικοι λοιπόν

Τα ξημερώματα 9 Σεπτεμβρίου μπήκανε μπουκάρισαν, είχαν δύο διαφορετικές περιπτώσεις κλοπών στην Άπακτο. Διέριξαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πήραν αντιταμιακή 300 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση αφαίρεσαν από το εσωτερικού περιπτέρου σακούλα που περιείχε συλλεκτικό ανδρικό ρολόι, μια πολύ ακριβή μπουκάλα λέει κρασιού. Τι έκανε μες στο περίπτερο. Και κάποια άλλα μικροαντικείμενα τα οποία και αυτά είχαν μια αξία. Και οι δύο ανήλικοι λοιπόν άρχισαν να αναζητούνται, γιατί μάλλον κατάλαβαν ποιοι ήταν και μέσα από τις κάμερες. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, μετά από καταδίωξη πεζή, οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν. Κατά τη σύλληψή τους αντιστάθηκαν και βία, μάλιστα, τουλάχιστον αυτά λένε οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα σε βάρος τους να σχηματιστεί δικογραφία και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για απίθεια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών Ακαρνανίας και η έρευνα για τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού συνεχίζεται. Δηλαδή, όλο και συνέχεια, όλο και κάθε μέρα ακούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με ενήλικη παραβατικότητα, εγκληματικότητα και όλα αυτά. Και χθες μπορεί να είχαμε και το πρώτο κουδούνι, αλλά έβλεπα ένα βίντεο, πάλι είχαμε δύο επεισόδια σε σχολείο, ανάμεσα σε δύο μαθήτριες πάλι το βιντεοσκοπούσαν, πάλι ξανά μανά τα ίδια. Τι να πεις. Σημαντικό χτύπημα στο παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων κατάφεραν οι ελεγκτές ανεξάρτητες αρχής δημοσίων εσόδων έπειτα από στοχευμένες διασταυρώσεις και ελέγχους στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Αποκαλύφθηκαν δύο διαφορετικές περιπτώσεις λαθρεμπορίου με τη συνολική ποσότητα των κατασκευθέντων τσιγάρων να αγγίζει τα 477.000 τεμάχια. 19 λοιπόν, προχθές έγινε έλεγχο στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή καπνικού. Τον σκύλο το λένε μπαν. Μπαν το λένε. Τους μπανάρισε καλά. Εντοπίστηκαν λοιπόν 26 αποστολές δεμάτων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Εκεί λοιπόν βρήκανε, ακούστε τώρα, κρατηθείτε, 362.800 τεμάχια λέει λαθρών τσιγάρων. Τα λαθρέα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και φυσικά ψάχνουν να βρούνε ποιοι τα έστειλαν τώρα όλα αυτά. Σε άλλη υπόθεση, πάλι καπνικών, έκαναν έλεγχους στις αποσκευές επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκότητας που είχε έρθει από το Κάιρο. Λοιπόν, σε 7 αποσκευές, 7 ρε παιδιά, τι έφερε, 7 βαλίτσες, έφερε μέσα 114.200 τεμάχια λαθρών τσιγάρων, τα οποία και κατασχέθηκαν. Για να καταλάβετε τώρα, περίπου 100.000 ευρώ οι φόροι είναι αυτά, έτσι. Δηλαδή, δύο περιπτώσεις πολύ μικρές τσίμπησαν, παρόλα αυτά τα λεφτά ήταν αρκετά. Άλλος βόρβορος εδώ, μετά το βόρβορο που ακούσαμε χθες, προχθές, για τον παππού, ο οποίος 51 ετών που βίαζε 8χρονο κορίτσι, το 8χρονο εγγόνι του στην Κέρκυρα, 51, δε, μικρός, παππούς, δε. Αλβανικής καταγωγής, 51 ετών, βίαζε λέει το 7χρονο αγώνι του στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, συγγνώμη. Λοιπόν, μακάρι να μην είναι αλήθεια, να μην είναι, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ψυχολόγοι, με βάση και τόσα είπε το κορίτσι και ζωγράφισε και όλα αυτά, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Τώρα, είχαμε άλλη υπόθεση στη Μαγνησία, βιασμός 9χρονου κοριτσιού. Αποτροπιασμό προκαλεί βέβαια η καταγγελία των γονιών της ανήλικης, οι οποίοι περιγράφουν πως ο 41 ετών θείος της την κακοποίησε σεξουαλικά. Την Πέμπτη που μας πέρασε, 10 Σεπτεμβρίου, ο πατέρας και η μητέρα της 9χρονης έπρεπε να μεταβούν στο Βόλο από την υπηρετική Μαγνησία για μια επίγουσα ανάγκη και είχαν ζητήσει από τον συλληφθέντα, άφησαν το λύκο να φυλά τα πρόβατα, να προσέχει το παιδί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος πρόσεχε την ανήλικη σπίτι, αλλά όταν επέστρεψαν, η 9χρονη τους μίλησε για το σοκαριστικό περιστατικό. Ο πατέρας υπέβαλε καταγγελία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια το παιδί οδηγήθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας και αργότερα στη νοσοκομεία του Βόλου, προκειμένου να εξεταστεί, αλλά και να στηριχθεί ψυχολογικά από παιδοψυχολόγο. Το μεσημέρι χθες τον πήγανε στα δικαστήρια του Βόλου, αρνήθηκε τις κατηγορίες, δεν τα ακούμπησα λέει το παιδί, και τώρα θα πάει στον εισαγγελέα υπηρεσίας και τον ανακριτή, προκειμένου όπως έγινε γνωστό να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Αυτά τα βορβορώδη. Είχαμε μια πτώση δέντρου
δεν ήταν αλόβητη πτώση, γιατί πραγματικά τραυματίστηκαν δύο άτομα στο πάρκο Αιγαίου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού. Τραυματίστηκε μια μητέρα και το μόλις 17 μηνών παιδάκι της. Η μητέρα τραυματίστηκε στο κεφάλι, το δέντρο έπεσε πάνω της, το παιδί τραυματίστηκε στο μάτι. Ευτυχώς, τους πήγαν βίβα στο νοσοκομείο και τα τοπικά, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Αλλά να ρωτήσει τώρα, πας στο παιδί σου, ας πούμε, στην παιδική χαρά, υποτίθεται ότι είναι ένας ασφαλής χώρος. Θα μου πεις, δέντρα έχει, μπορεί να το δέντρο να είναι σαθρό, να έχει, αλλά δεν εξετάζονται όλα αυτά. Τι να πω τώρα, παιδιά πάνε στην παιδική χαρά, πρέπει να εξασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Τουλάχιστον 26 παιδιά χάσαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Να ακούστε τώρα εδώ που φτωχός και η μοίρα του. Κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε σχολεία στην περιοχή Μπουκάβου στο Κονγκό. Ναι, πρέπει να λέμε και ειδήσεις από εκεί. Σκοτώνεται κόσμος και κοσμάκης εκεί και εμείς είμαστε στο δικό μας μικρό κόσμο εδώ. Λοιπόν, και εκεί πεθαίνουν άνθρωποι από διάφορα, πολύ απλά. Τα οποία εδώ, αν είχαν ανάλογες υποθέσεις, θα είχαν εβδομάδες απασχολήσει την επικαιρότητα. Τα 26 παιδάκια λοιπόν, τα μαυράκια αυτά, έχασαν τη ζωή τους, 25 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, προκαλώντας πανικό και φωνικό ποδοπάτημα στους μαθητές που βρίσκονταν στις τάξεις τους. Το ένοπλο κίνημα M23 που ελέγχει την περιοχή κήρυξε τρίμερο πένθος και ξεκίνησε έρευνα, λέει, για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Τα αίτια της τραγωδίας είναι γνωστά. Είναι όλα αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι έναντι αυτών των συγκεκριμένων. Των Αφρικάνων. Η UNICEF επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων. Μπράβο. Πολύ καλά έκανε. Μπράβο. Επιβεβαίωσε. Καλός ο ρόλος. Και έδωσε, λέει, και ψυχολογική βοήθεια. Ναι. Τώρα, είχαμε και έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε βίντεο που δείχνει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Ζόχραν Μαμντάνι, και τη βουλευτή Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτέζ να γελούν κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου. Ο δήμαρχος Μαμντάνι αντάλλαξε, λέει, χειραψία με τον πρώην δήμαρχο Ρούντι Τζουλιάνι στο σημείο 0, παρά τις προγενέστερες δημόσιες επικρίσεις του τελευταίου για την παρουσία του δημάρχου στην εκδήλωση. Η δημοτική αρχή, ωραία αυτή. Η δημοτική αρχή δημοσιοποίησε 170.000 έγγραφα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κάτω Μανχάταν. Τι έχουν και εκεί πάνω κάτω, πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά και τα λοιπά στο Μανχάταν. Μετά την κατάρρευση των δίδυμων πύργων αποκαλύπτανταν κινδύνους που παρέμεναν άγνωστοι στο κοινό. Η παρουσία του δημάρχου, του κ. Μαμντάνι, στην τελετή αμφισβητήθηκε έντονα από συγγενείς θυμάτων και πολιτικούς, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις και η συμμετοχή του νομικού συμβούλου του Ράμζι Κάσεμ σε σχετικές τελετουργικές διαδικασίες. Στο Ουκρανικό, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να υιοθετήσει από τώρα αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους μεσούσης της κλιμάκωσης των πληγμάτων. Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις τώρα και πρέπει να είναι αυστηρές. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί μερικές φορές οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται γρήγορα, είπε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Γιάλτα European Strategy στο Κίεβο. Πρέπει να σας πω τώρα ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο κ. Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Τώρα, όσον αφορά τα καιρικά μας, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στην Αττική. Εδώ λίγες τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία πάει αρκετά χαμηλά, 19 παιδιά με 35 βαθμούς, δηλαδή υπάρχει μεγάλη ψαλίδα, αλλά σε γενικές γραμμές θα φτάσει σε καλά επίπεδα καιρός. Καλά επίπεδα τα οποία έτσι προϋποθέτουν, μάλλον όχι προδιαθέτουν ακόμη και για μπανάκι, για όσους έτσι το θέλουν και το αγαπούν, να συνεχίζουν να κάνουν μπάνια μέχρι και τον Οκτώβριο. Έχω και κάποιους τέτοιους. Διάλειμμα, Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, παιδιά, θα έχουμε έτσι μια ανάλογες καιρικές συνθήκες, 2-3 βαθμούς πιο κάτω θερμοκρασία στην νύμφη του Εβοϊκού, που θα έχουμε και το απόψε την νύμφη του Θερμαϊκού, εντάξει, το Ρίκα. Έλα, βρε. αμέσως εσύ εδώ. Κακιά πεθερά. Εσύ είσαι κακιά πεθερά. Τα ακούς. Αυτό με τιμά, εντάξει. Γιατί ξέρω ότι οι χολίτες μετά από ένα διάστημα παθαίνονται. Έχεις τα αυτιά, αλλά ακούς μόνο
το τι πρέπει να κάνεις και δεν άκους περιεχόμενο. Πότε να ανεβάσεις, πότε να κατεβάσεις, έτσι δεν είναι. Θα πάμε να κάνουμε λοιπόν το πρώτο μας διάλειμμα, δεύτερο διάλειμμα. Το πρώτο στη δεύτερη ώρα, έτσι, στην εφερά. στην πρώτη ώρα το δεύτερο διάλειμμα. Άντε φύγε ρε. Διάλειμμα και παρερχόμαστε, απλά, διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
6: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει και μια περίεργη τάση μόδας 80's. Εσύ έχεις βάλει φωτογραφία, έχεις γίνει, ε? Χαμός έχει γίνει. Όλοι βάζουν τέτοια, ε? Και τώρα ακούμε τραγούδια από τη δεκαετία του 80, το 19. Λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει και με το Βιετνάμ, από ό,τι έχω καταλάβει, αν το ακούσετε. Είναι παλιό τραγούδι, δεκαετία του 80, που σας είπα, από τα hit της εποχής. Όχι τα grand hit, grand succès, αλλά τα hit. Πάμε να δούμε τα μηνύματά σας, τα οποία έχουν έρθει από αρκετά νωρίς. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός ξεκίνησε σήμερα να μας καλημερίζει πρώτος, και μας καλημέρισε πρώτος, λέει, και φέτος πάλι στη ΔΕΘ τα ίδια ακούμε. Η κυβέρνηση, λέει, δεν έχει λεφτά να δώσει. Αντιπολίτευση τάζει λαγούς με πετραχίλια και εμείς περιμένουμε κάτι καλύτερο να ακούσουμε που ποτέ δεν έρχεται. Πάντως όλοι εσείς, λέει, καλά περνάτε, για τους πολιτικούς, λέει, και εμείς είμαστε πάντα στο ίδιο έργο θεατές. Και καταλήγει ο Παναγιώτης, καλημέρα συνταξιδιώτης. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, την καλή μου φίλη. Ο Μάκης Τσεφέλ, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και σε σένα, έτσι και προσεκτικά στο δρόμο, Μάκη μου, με το λεωφορείο. Ο Πέτρος από τη Δράμα, τα έχει πάρει κρανίο ο Πέτρος, γεια σου ρε Πετράν. Καλημέρα, λέει, πιλότη, τα νεύρα μου σπάνε όταν ξυπνάς που ξυπνάς για να πας στη δουλειά, ρε φίλε, και συναντάς άτομα που τους λες καλημέρα και σ' αγνοούν. Ρε τραχανά, λέει, καλημέρα Θεού είναι. Καλά αυτό. Δηλαδή μπαίνεις και σε ένα μαγαζί μέσα τώρα, να πεις στον άλλο να διάξουμε ένα καφέ. Δεν το λες έτσι, φίλε. Πες καλημέρα, έτσι. Και να σε χαμογέλαξε στον άλλο. Δηλαδή εντάξει, χρωστάει ο άλλος να σε βλέπει, ας πούμε, μουντρούχο. Τι είσαι, πεθερά του είσαι. Λοιπόν, για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, Μαριάννα λέει καλημέρα. Ένας άνθρωπος χάθηκε από τη συγκεκριμένη κυρία, την κυρία Γάκα. Μια μισή ώρα μετά, λέει, να καλέσεις βοήθεια. Με συγχωρείτε, αλλά είναι φόνος. Να πω ότι διαφωνώ. Αν αποδειχθεί, έτσι ήταν. Ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλε μου, καλέ και παρέα μου. Είχα καιρό, λέει, να σε ακούσω. Ξέρεις πόσο με τιμά αυτό που λες, έτσι. Είχα καιρό να σε ακούσω, ίσως και δύο μήνες. Δεν ξέρω γιατί. Και τώρα ξαφνικά λέω, Σαββατοκύριακο. Και μόλις άκουσα, λέει, τη φωνή σου, κάτι μέσα μου είπε πως η δουλειά σήμερα θα περάσει χωρίς να το καταλάβω. Καλή σεζόν με υγεία. Σε ευχαριστώ πολύ για τις τόσες φορές που μου έχεις κάνει παρέα στη δουλειά μου. Ρε εσύ, Γιώργη, πραγματικά, δηλαδή, είναι τα μηνύματα αυτά που σε γεμίζουν, έτσι, και σε κάνουν να το ευχαριστιέσαι, δηλαδή. Δεν πληρώνονται όλα αυτά. Στην κυριολεξία δεν πληρώνονται. Να είσαι καλά, Γιώργη. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα επίσης. Τη Σωτηρία που μας ακούει, λέει, από τη δουλειά και χαίρεται. Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Σωτηρία μου. Υγεία πάνω απ' όλα. Το πιο σημαντικό αυτό είναι, να έχουμε υγεία. Ο Λεωνίδας ο Τάσιος, όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελο. Καλή πρωινή πτήση, τέτοια θέλω να ακούω. Καλημέρα, λέει, πιλοτάρα, λέει, ο Μιχάλης ο Κυπρέος. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Ο Μιχάλης, δεν μου λες τι έχουν βγει τα πρώτα τώρα. Βγήκανε τυρόπιτες και τα λοιπά. Για πες. Πενιλί. Εδώ με τον Παναγιώτη θα θέλουμε πενιλί και πίτσα. Πω, πολύ ο Παναγιώτης εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει, και να έχει Θεσσαλονίκης, να είχα άσχημα δεν θα ήταν πάντως. Ένα Θεσσαλονίκης καλό θα ήταν τώρα. Ζεστό. Εν τω μεταξύ, ρε Παναγιώτη, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Μέρες δηλαδή πήγαινε. Ρε να μην βρω ένα ωραίο κουλούρι Θεσσαλονίκης, γίνεται, ρε Θεσσαλονίκης, να μην έχετε ωραία κουλούρια Θεσσαλονίκης. Να πας στην πατρίδα, ας πούμε, δηλαδή, να πας στην πατρίδα του Ούζου και να μην έχει καλό Ούζο, να πας στη Λέσβο, ας πούμε, και να μην έχει καλό Λέσβο ή Μυτιλίνη. Να ρωτήσουμε τον Αλέξη. Λοιπόν, να πηγαίνεις εκεί και να μην είναι αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, φτιάξτε λίγο τα κουλούρια Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εδώ έχουμε από διάφορες γειτονιές και είναι καλά, αρκετά καλά κάποια. Δηλαδή, πιάνουν μεγάλα στάνταρ. Δεν το συζητώ. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Ο Μάκης, καλή δύναμη, λέει, τηλέμαχε. Θα συμφωνήσω απόλυτα, λέει, ότι πρόκειται για έγκλημα ο φίλος ο Θανάσης, γιατί οι συγκεκριμένοι δεν κοίταξαν καθόλου την ανθρώπινη ζωή και το μόνο που κοίταξαν ήταν να σώσουν το τομάρι τους. Δυστυχώς, όταν η ιατρική ασκείται από εμπόρους, αυτά προκύπτουν, αδερφιά. Όταν η ιατρική ουσιαστικά ασκείται για να θησαυρίσουν κάποιοι και να το παίζουν, έτσι, να φορούν και τα παρδαλά, τα διάφορα που είδαμε να φοράει ο κύριος εκεί, και να το παίζουν και ψαγμένοι 1500 εικόνες της Παναγίας και δίπλα μια στολή σαμουράι και ένα σπαθί. Δηλαδή, καταρχάς να βλέπεις αυτά σε ένα ιατρείο, ρε Παναγιώτη. Πες μου εσύ, ρε φίλε, τώρα. Πού είσαι άνθρωπος προσγειωμένος. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα ιατρείο και βλέπεις αυτά. Τι σου έρχεται στο μυαλό αμέσως, ρε παιδί μου? Ότι οι τύποι.
1: Να φύγω τρέχοντας.
0: Ακριβώς, ρε γαμώτο. Φεύγεις τρέχοντας. Φεύγεις τρέχοντας. Δηλαδή, τι είναι, τι έχουν κάνει αυτοί, τι είναι. Ήταν στο Θιβέτ και κράταγαν και τις εικόνες της Παναγίας και προσεύχονταν, ας πούμε, στον Γκανέσα και στο Βούδα. Τρελαθούμε τελείως, ρε παιδιά. Πού πάτε, ρε παιδιά, πού απευθύνεστε για να θεραπευτείτε, πού απευθύνεστε, αδερφιά? Και απευθυνόμαστε δηλαδή, γιατί και εμείς μπορεί να την έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Και όταν επανέλθουμε σε λίγο, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και είναι πολλές οι εφημερίδες σήμερα και με πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να βγαίνουν στον αέρα μέσα από τις αναλύσεις τους.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Μουσική.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Ιδιαίτερη καλημέρα από τον Εύρο ως το Καστελόριζο, από την Τηγάβδο στα Διαπόντια νησιά. Να είστε όλοι καλά. Καλό πρωινό, εύχομαι, ένα πολύ πολύ όμορφο αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο. Είχαμε την Παρασκευή και το πρώτο κουδούνι. Από Δευτέρα τα πράγματα θα γίνουν πιο σκληρά για τους μαθητές. Από Δευτέρα θα γίνουν ακόμα σκληρότερα τα πράγματα στην κίνηση στους δρόμους, έχω την εντύπωση. Οπότε προετοιμαστείτε και με θάρρος και με, θα έλεγα, μεγάλη υπομονή για να τα καταφέρουμε. Καλημέρα στο Σφαιρικό 99,3. Καλημέρα στο Lobby FM στην Καβάλα 101,8. Ιωάννη Ναϊχώ 102,7. Στίγμα 97,6 στη Ζάκυνθο. Ράδιο Ζυγός 100 στα Τρίκαλα. Έκφραση 97 στην Κο. Στο Αγρίνιο Αντένα Star 103,5. Ιόνιον FM 95,5 στην Ηλία. Στο Info Radio 102 της Κορίνθου. Και στον Αντένα Νότιας Ελλάδας στη Λακωνία μας ακούνε από εκεί μέσω του συγκεκριμένου σταθμού. Καλημέρα σε όλους τους κορώνες. Καλημέρα. Καλημέρα στην φίλη μου την καλή, την Αναστασία Νεοφωτίστου και τον Παναγιώτη. Παναγιώτης Κάλαρης, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας ο διοικητής των Ναϊτών Ηχοληπτών του στρατοπέδου της Ρόδου, σεβασμιότατος. Τα τραγούδια επιλέγει ο γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή, και στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέος. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 9 και σήμερα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας με την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα με το πολύ πολύ όμορφο ηλουστρασιόν περιοδικό για τα σκυλάκια μας και όχι μόνο, το Animal. Κυκλοφορεί δωρεάν με την εφημερίδα. Και φυσικά είναι ευκαιρία να το πάρετε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα το βρείτε στα περίπτερα και πωλείτε προς 6 ευρώ τότε. Οπότε ιδού η ευκαιρία. Με τη συνεργασία του Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδας, αυτό το περιοδικό των παραπολιτικών, ρεπορτάζ αλλαγές στο Εθνικό Μητρό, εκπαίδευση βόλτες με ασφάλεια στην εξοχή, φυλές, Πορτιγκέζ και Ποτέγκο, γάτα Μέιν Κουν, και το μέλλον ανήκει στα σκυλιά διάσωσης, στην πρώτη σελίδα του περιοδικού μας. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει το νέο φορέα. Στον πρώην πρωθυπουργό καταλήγουν οι φιλοπουτινικοί, οι ακραία συντηρητικοί και οι απογοητευμένοι από την ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί ο πάλε ποτέ αμερικανοτραφής Αντώνης κοιτάζει προς αυτή τη δεξαμενή. Οι αναφορές στο ρωσικό παράγοντα και στο σύστημα Σαβίδη και τα ανοίγματα στον μπλοκ του Βορρά. Υποκατάστημα της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύεται ο Μεσίμιος. Επίσης, ποιοι πρώην επικριτές του βρίσκουν καταφύγιο σήμερα στα ψηφοδέλτιά του? Άγνωστα παρασκήνια από την πτώση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του 1993. Οι πρωταγωνιστές, οι μυστικές συναντήσεις και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς, ένα μοναδικό υπερθέαμα απόψε στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του. Τι λένε στα παραπολιτικά οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί τους στη σκηνή. Οι σούπερ καλεσμένοι, το πρόγραμμα και οι εκπλήξεις. Όλα τα πώς και πότε, για να είστε κι εσείς εκεί, γιατί το γεγονός θα αφήσει εποχή. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν πολύ ωραία να είμαστε στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες, τη συζήτησαν Ιερόμνημος και Πιερακάκης, η Εκκλησία θα διαφέρει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαίας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Γιώργος Μαζονάκης, το παιδί της νύχτας στην Τένθα, μένει πια εδώ. Τι έγινε στη μοιραία κλινική, το κενό των τριών ωρών και το χάος με τις μία ιδιωτικές θεραπείες. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά Άδωνης Γεωργιάδης, η κυρία Παγώνη και ο Γιώργος Πατούλης. Τι λένε φίλοι και συνάδελφοι που τον αποχαιρετούν μέσω των παραπολιτικών. Ελληνοτουρκικά, έτοιμο το πλάνο για 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης, γιατί ήρθε το ραντεβού και τα μηνύματα της Αλαμουντίν στο παρασκήνιο των επαφών και η νέα πνοή για τα γλυπτά. Κατερίνα Μονογιού, τα γλυπτά, όχι τα γλυκά, ελπίζω να έρθουν και τα γλυκά. Κατερίνα Μονογιού, με το Φάμπιο η χημεία μας στη Μύκονο ήταν άμεση. Αυτά είναι. Σοφία Ζαχαράκη, νέο σύστημα καταγραφής λαθών για σχολικά βιβλία. Υπουργός Παιδείας απαντά για τα εγχειρίδια. Ποιοι είναι οι δύο στρατηγοί για τα ψηφοδέλτια της κυβέρνησης? Και ελάς, μια δημοσκόπηση του Νίκου Μαρατζίδη έκοψε τους παλιούς. Πάμε
στην απογευματινή. Πρώτο κόμμα στις γκάφες η Ελλάς. Παγκόσμια βάση δεδομένων με τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Η σύλληψη του Νετανιάχου, η έφοδος στα χρησαφικά των θηρίδων και η συγκυβέρνηση του Σιεκαντάρη. Τα λάθη στα μαθηματικά, η γάγνια για την πατριωτική εισφορά και οι φόροι στα γρήγορα κότερα. Του χρόνου θα έχουμε ξεπεράσει τα 1000 ανακαινισμένα σχολεία στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανελιωσίων παρέσει του Πρωθυπουργός. Νέες παρεμβάσεις, τριπλό ενεργειακό χτύπημα στην τσέπη των καταναλωτών, πολυκρίση στην Ευρώπη με ταυτόχρονες ανατιμήσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Η απόλυτη καταιγίδα, παιδιά. Ρώτησα το chat GPT πώς να επαναφέρουν το Μαζονάκι. Δίωξη για κακούργημα. Αδιανόητες αποκαλύψεις για τις τελευταίες ώρες του αγαπημένου καλλιτέχνη στο ιατρείο του τρόμου. Οι BRICS σχεδιάζουν το αντίβαρο στον Τραμπ. Οι αναδυόμενες περιφερειακές δυνάμεις χτίζουν ενιαίο μέτωπο κατά της Δύσης αλλά με διαφωνίες. Όλα έτοιμα για το υπερθέαμα με τον Αντώνη Ρέμο στη Θεσσαλονίκη. Και ο στρατιωτικός νόμος του Βάσκου στο Ρέντι, η Μανόλ Αγκαουθίλ, ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού, Εθνική προτεραιότητα η επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα, τα τέτα τέτ με τον Καλέντ Αλ Ανανή και τα πέντε συμπεράσματα από την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, άρθρο του Κωστή Χατζηδάκη. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Η Δημοκρατική Παράταξη πάνω πλήρως στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας. Η φάρμα της Νέας Δημοκρατίας. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριον των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Με το θάνατο Μαζονάκη, τι κρύβει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, οι ευθύνες των γιατρών. Πολιτικός σεισμός από την ψήφο των νέων στη Σαξονία. Ανχάλτ. Οι συνήνες του ακροδεξιού λαϊκισμού ηχούν στην καρδιά της Ευρώπης και Σαμαριάδας στο ανάγνωσμα, έτσι ειδικό αφιέρωμα στον πρώην Πρωθυπουργό. On time Σαββατοκύριακο. Θρίλερ με το θάνατο του Μαζό, από την Νίκαια στην κορυφή της δόξας, το περίεργο έβριμα στην καρδιά και η λιποθυμία πριν από 4 ημέρες. Τι συνέβη στο ιατρείο του Κολονακίου, γιατί τον υπέβαλαν στην πανάκριβη πλασμαφαίρεση των 6.000 ευρώ, για κακούργημα διώκονται γιατροί, οι δύο γιατροί έτσι, ποια στοιχεία απέκρυψαν, οι τελευταίες ώρες του τραγουδιστή και η διαθήκη. Δεν υπάρχει, λένε πληροφορίες. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, Μακεδόνας και είναι μεγάλη μου τιμή. Η πολυαναμένομη συναυλία για τα 30 χρόνια πορείας, η επιλογή της παραλίας με φώτο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η απάντηση στις αντιδράσεις. Κάποιοι βιάστηκαν να κρίνουν χωρίς να δουν. Γαρμπής Κινάς, ανατροπή στο εφετείο, υποχρεώνονται να επιστρέψουν 100.000 ευρώ που είχαν πάρει ως προκαταβολή. Ελαιόλαδο σε σφινάκι, νόντος θαυματουργό ή απλώς άλλη μία viral τάση. Δικαστική ήττα για την Αθηνά Ωνάση στο Άμστερνταμ. Η διαμάχη με τον Λαδό πρώην Ολυμπιονίκη της Ιπασίας για το 25% της εταιρείας του. Και όλα για τον κόσμο του αυτοκινήτου, test drive, πρόσωπα και αστέρες στο ειδικό ένθετο της εφημερίδας On Time Σαββατοκύριακο. Πάμε στα νέα. Η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά. Μπαράζ από Νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια έως 31 Οκτωβρίου. Γιατί ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών FIR. Τι φωτογραφίζει. Η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών. Οι 6 Νόταμ εκδόθηκαν την ημέρα συνάντησης Μητσοτάκη και Μακρόν στο Παρίσι. Οι 45 μέρες που θα κρίνουν τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Τα σενάρια που αποκλείουν τη δεύτερη κάλπη, κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, ο δρόμος των συνεργασιών, το άθροισμα των ποσοστών και το παρασκήνιο των αναγκαστικών συμπράξεων. Η στίχη, ποιο τραγούδι δεν προλάβει να πει ο Μαζονάκης, ο στιχουργός Πάνος Φαλάρας το δίνει στα νέα. Φάκελος 1, θηρίδες τι κρύβουν, πόσο αξίζουν γιατί διχάζουν. Φάκελος 2, Καζατζίδης, ο μύθος 25 χρόνια μετά και ακροδεξιά, η μεγάλη ανατριχίλα της Ευρώπης. Εφημερίδα των συντακτών. Παγίδα υπέρ των funds, οι νέες ψηφιακές διαθήκες. Εξοβελίζει την ιδιόγραφη διαθήκη, το καινούριο κληρονομικό δίκαιο. Εργαλείο για άμεσες κατασχέσεις αποκτούν πλέον οι services με το αυτοματοποιημένο σύστημα. Η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή. Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ από την προ-ράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Νησίδες στα Νόμπελ λογοτεχνίας μιλούν στην εφημερίδα των συντακτών. Συνέντευξη ο Εμίλιος Χιλάκης. Γερμανία μια χώρα σε παρακμή, στρίβει ακροδεξιά και υπερεξοπλίζεται. Ανησυχία στην Ευρώπη. Υπόθεση Μαζονάκη, το ανεξέλεκτο τοπίο των θαυματουργών σε εισαγωγικά θεραπείων.
Η Καθημερινή. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς. Μόλις 0,8% πάνω από το όριο στους ελέγχους της τροχέας. Καστελόριζο. Επίσκεψη Μητσοτάκη σήμερα. Υψηλού συμβολισμού. Εμπλοκές στο Βόρειο Αιγαίο με τουρκικά F-16. Αναβάλλονται για μετά το 2030 δύο φόροι στα ακίνητα. Ζητούν αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου και Ανδρέας Κατσανιώτης, σημειώνοντας πως δεν αρκούν οι κτηριακές υποδομές και η έμφαση στην τεχνολογία, ούτε να λειτουργεί το σχολείο απλώς ως προθάλαμος της αγοράς εργασίας, αλλά χρειάζεται έμφαση στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και στο αξιακό σύστημα. Ασκήσεις μνήμης για νου, υγιή. Κρεμάλα, αναγραμματισμοί, γεωγραφία, μερικές από τις ασκήσεις στο γυμναστήριο μνήμης για ανθρώπους άνω των 60. Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής. Ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη ΔΕΘ. Η μεγάλη επιλογή που πρέπει να κάνει ο λαός είναι να βάλει μπροστά τη δική του ζωή, τις δικές του προτεραιότητες και ανάγκες σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Άλλος δρόμος υπάρχει και είναι ο δρόμος πάλης και εξουσίας που προτείνει το ΚΚΕ. Ο λόγος, μέτρα πρώτων πυλών. Εν μέσω ακρίβειας στα καύσιμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προαναγγέλει στήριξη για πετρέλαιο θέρμανσης αν χρειαστεί. Κυρμικήρογλου, η Ελλάδα προτείνει στην Κομισιόν τη θέσπιση ευρωπαϊκής ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη. Πάνω από 2 εκατομμύρια μετακινήσεις επιβατών τον ένα χρόνο 24 ώρες λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς τα Σάββατα και συνάντηση Μητσοτάκη στο επίκεντρο τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αμάλ Αλαμουντίν στη συνάντηση πρέσβων καλής θέλησης της UNESCO στην Αθήνα και ισχυρή πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο. Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις για χρήση κτησία και διορθώσεις. Από την Τετάρτη η διεκδίκηση κυριότητας για αγνώστου ιδιοκτήτη, ακίνητα με διαπιστευμένο κτηματολογικό διαμεσολαβητή. Από την Παρασκευή αιτήσεις μεταβολή στοιχείων για εμβαδόν, όρια σχήμα και θέσεις σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ξεμπλοκάρουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές και δωρεές. Ασκήθηκε κακοργηματική δίωξη, απολογούνται μεθαύριο. Η γιατρός ρωτούσε το AI για το πώς να επαναφέρει το μαζονάκι. Και οι συμβολισμοί της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Γραφική υπερπαραγωγή που σαρώνει στα σινεμά της Γαλλίας και σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές του 27 σπάει τα μία ο Ντεγκόλ. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Τι θα ακούσουμε? Ο Βελόπουλος δείχνει τα μπροστινά του στη Τουρκία. ΑΟΣ με Κύπρο, έλεος. Και 12 μίλια. Ο Μητσοτάκης σήμερα σε Καστελόριζο, Ρο και Στρογγύλη, ενώ ο Ερντογάν απειλεί με κλιμάκωση. Η ιστορική αλήθεια για τη Μονή Εσφιγμένου. Χρονικό ενός μεθοδευμένου παράνομου και ανήθικου διωγμού. Όσο ζω, Μαζονάκης και εμβόλια. Οι καλλιτέχνες είχαν ανοιχτεί εκβιασμούς ώστε να λάβουν τα σκευάσματα COVID-19. Πώς δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό. Περί φίλου του ανθρώπου. Ανοιχτή επιστολή Πλεύρη σε Ακρίτα. Εστία. Τελεσίγραφο Αγίου Όρους για Σινά προς Μητσοτάκη Σίση. Η προωθούμενη λύση της διπλής κυριότητος συνιστά επέμβαση στο αυτοδιοικητό και δημιουργεί επικείμενο προηγούμενο για τα αρχαία πατριαρχία, τα μοναστικά καθιδρύματα και τους ιερούς τόπους της Ανατολής. Βαθιά δοκιμασία και για μας. Καταγγέλει μεταβολή του status quo και φέρει την πολιτεία πρώτων ευθυνών της. Πάμε στην κόντρα. Συναγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα. Χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του μαύρου χρυσού. Έρχεται νέο κύμα αυξήσεων σε μεταφορές, βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Αναμένονται νέες πληθωριστικές πίεσεις στην αγορά. Ετοιμάζουν κινητοποίησεις οι εκπαιδευτικοί. Πρώτο κουδούνι με χιλιάδες έλλειψεις και προβλήματα. Πονοκέφαλος η φοιτητική στέγη. Λιγότερα σπίτια με ακριβότερα ενίκεια. Και έντονη ανησυχία. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι. 60 συν η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Πολιτική ξετσιποσιά από το Μητσοτάκη. Νομίζει ότι με 400 ευρώ το Νοέμβριο θα εξαγοράσει τις ψήφους των συνταξιούχων. Με 1,11 ευρώ ενίσχυση την ημέρα που αντιστοιχούν τα 400 ευρώ δεν αρκούν για να αγοράσεις ένα κουλούρι και ένα μπουκάλι νερό. Φτάνει πια με την πολιτική εξαπάτησης και τον εμπεγμό. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, η κυβέρνηση έχει παιδιά και αποπαίδια. Ουδή σκέφτηκε πώς να αντέξουν την κρίση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Ποιοι χάνουν τα 400 ευρώ το Νοέμβριο? Αναλυτικά οι όρια αποκλεισμού και τα ηλικιακά όρια που εξακολουθούν να ισχύουν και αποκλείουν χιλιάδες συνταξιούχους. Αλέξη Μητρόπουλος, όχι στα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων, είπε για δεύτερη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Δημοκρατία, κινήσεις απελπισίας από το Μητσοτάκη, εκλογικό σώο στο Καστελόριζο, πώς τον βολεύει η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Στόχος να συσπυρώσει τη γαλάζια βάση και να ξαναπουλήσει η εθνική πυγμή στους δεξιούς ψηφοφόρους που τον εγκαταλείπουν. Άλλη μια αρνητική πρωτιά, τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το 2026 έχει εγκρίνει η Ελλάδα. Κατά χιλιάδες Αφγανοί, Μπαγκλαντεσιανοί, Σομαλοί και Σουδανοί. Θάνατος Μαζονάκη, Πλεύρης και Πατούλης, παλιοί γνώριμοι της γιατρού που συνελήφθη και μειώνει το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες, λαγός ο Παύλος Μαρινάκης με προσωπική άποψη. Πάμε στο κεφάλαιο. Μέγενη αβεβαιότητα επιτοκίων πληθωρισμού. Οι τρεις μεγάλοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη. Το στίχημα είναι να μην ξεπεραστούν, είναι να ξεπεραστούν οι εισαγόμενες δυσκολίες. Πώς επηρεάζουν οι εκλογές. Και μετοχές γιατί και αγαπούν την Ελλάδα. Ανεπτυγμένη αγορά πλέον το χρηματιστήριο αξιών. Ποιοι τίτλοι ξεχωρίζουν. Και φορολογία. Τι αλλάζει για 500.000 φορολογούμενους. Οι αυξήσεις σε μισθούς, δώρα και συντάξεις. Ερντογάν ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Είναι αυτεμπορική, ελκυστικότερη όρια συμμετοχή σε δημόσια έργα, κομβική για τον κατασκευαστικό κλάδο, η αλλαγή στα κριτήρια οικονομικής επάρκειας και Starbulk Carriers στα 660 εκατομμύρια ευρώ η κάλυψη της δημόσιας προσφοράς. Τύπος Θεσσαλονίκης, πρώτο κουδούνι για 220.000 μαθητές στην κεντρική Μακεδονία, αγιασμός στα σχολεία και επιστροφή στα θρανία για τα παιδιά μας. Λύσεις στο παραπέντε για τις μαθητικές διαφορές στην Θεσσαλονίκη. Πρότυποι δράση ΕΟΔ παίρνουν θέση στο θερμαϊκό για να σώσουν ζωές. Μυστήριο παραμένει έντονη οσμία αερίου στη Θεσσαλονίκη, τι έδειξαν οι τεχνικοί έλεγχοι. Και θρίλερ με τις συνθήκες δίωξη στους δύο γιατρούς μετά το θάνατο Μαζονάκη. Μακεδονία με πατημένο τέρμα τον γκάζι μέχρι τις εκλογές, κυβέρνηση και κόμματα ξεκίνησαν μαραθώνιο, άνοιξαν όλοι τα χαρτιά τους στη ΔΕΘ. Και Νίκος Ανδρουλάκης στη Μακεδονία, συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό. Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Ανωδικά σιτάρι, βαμβάκι, καλαμπόκι. Ψηλότερα κινούνται οι τιμές σε κρίσιμα αγροτικά προϊόντα όπως το σιτάρι, το βαμβάκι και το καλαμπόκι. Εξέλιξη που βελτιώνει το κλίμα εν ώψη των φθινοπορεινών σπόρων και δίνει ανάσα στην αγορά εφοδίων. Κοινή χρήση μηχανών με κινητήρα CAP και υπόλοιπα 2025 λειψές διορθώσεις. Άλλο το θέμα με το κωδικό 54350. Μετά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, διάλειμμα και επανερχόμαστε για να ανοίξουμε σε λίγο και τον κύκλο των συνεντεύξεών μας.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacomartinfo.gr.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
9: Παραπολιτικά 90,1.

30 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 91, πρωινή πτήση. Και για το φίλο τον Τάσο που ρωτάει για το 19, το τραγούδι που ακούσαμε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εκπομπής, ο DJ, ο οποίος λέει είναι μεγάλη παιχτούρα, είναι ο Paul Hardcastle. Έτσι και το τραγούδι ουσιαστικά κυκλοφόρησε το 1985. Αυτά έτσι. Γιατί με ρώτησες, Τάσο μου, σε ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ήδη καταγράψει την επιστροφή στα θρανία των μαθητών. Η αλήθεια είναι, σας έλεγα ότι ερχόμενοι από τις διακοπές, εάν δεν έχεις κάνει τους υπολογισμούς σου, πραγματικά θα είναι μια ψυχαγλουσία το να ξεκινάς και να αγοράζεις τα απαραίτητα για τους μαθητές. Όχι γιατί φέτος εκτοξεύτηκαν οι τιμές, αλλά γιατί πολύ απλά ήταν ήδη ψηλά και σε γενικές γραμμές είναι το κόστος ζωής τέτοιο που καθιστά έτσι πολύ πολύ δύσκολη την διαβίωσή μας σε όλα τα επίπεδα, θα έλεγα. Να καλημερίσω τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νεοίνκα. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Γεωργιάδη? Γεωργιάδη, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Καταναλωτών.

0: την πάρει και με 100 ευρώ. Υπάρχει τετράδι το μπλε των 50 φύλων από 39 ή 49 ευρώ, 49 λεπτά, μπορείς να την πάρεις και 1,5 ευρώ. Αντίστοιχα, υπάρχουν χιλιάδες κωδικοί. Επίσης, δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες που έχουν τα σχολικά. Ναι. Έχουν και τα σούπερ μάρκετ, υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει 400 κωδικούς και εκεί, που έχουμε και εκεί μειώσει το τιμόν. Έχουμε και άλλες 2.500 επιχειρήσεις βιβλιοπολία σε όλη τη χώρα και συνοικιακά. Άρα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι για να πάει να πάρεις τα σχολικά, θα βάλεις βενζίνη με 2.10. Και αυτό είναι με την επιδότηση στο παρατήριο. Στο δηληστήριο. Άρα η τιμή είναι 2.20. Το πρόβλημα είναι ότι το ενίκιο έχει αυξηθεί και κυρίως Αύγουστο ή αρχές του χρόνου, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, γίνονται περισσότερες μετακομίσεις.
1: Σωστό.
0: Αν έχει περάσει τριετία και δεν προστατεύεσαι ως οικογενειακή στέγη, γιατί τριετία εκ του νόμου είναι ελάχιστη διάρκεια. Ο ιδιοκτήτης, δεν υπάρχει πλαφόν στο ενίκιο, ούτε υπάρχει αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού. Είναι ελεύθερη αγορά, ο ιδιοκτήτης μπορεί να σου ζητήσει, παράδειγμα, αν δίνεις 600 ευρώ, μπορεί να σου ζητήσει 800, μπορεί να σου ζητήσει 900.
1: Στα τρία χρόνια με το που τελειώνει συμβόλαιο.
0: Ναι. Εκ του νόμου είναι τριετή η νόμιμη διάρκεια.
1: Εκτός αν συμφωνήσει διαφορετικά.
0: Δηλαδή αν έχει συμφωνήσει και για λιγότερο δεν μπορεί να σε διώξει. Η τιμή είναι ότι έχει συμφωνηθεί. Αλλά με το που λύγει το συμβόλαιο δεν υπάρχει όριο. Μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Άρα αν πάει το ενίκιο 200 ευρώ πάνω ή 150 ευρώ πάνω, αμέσως εκτινάζεται ο προϋπολογισμός. Είτε έχουμε σταθεροποίηση των τιμών και σε τρόφιμα σε σχολικά όπως και έχουμε. Είτε έχουμε και μειώσεις.
1: Τώρα, άρα, προσέξτε κύριε Γεωργιάδη, με το που αναφερθήκατε στα ενίκια, κατευθείαν μήνυμα, έτσι, ρωτάει εδώ ο φίλος, λέει εγώ έχω για τρία χρόνια συμβόλαιο, αν θέλω να φύγω, λες, στα δύο, τι γίνεται?
0: Εκεί είναι διαφορετικά, υπάρχει υποχρεωτική, δηλαδή κάθε περίπτωση εξετάζεται διαφορετικά, τώρα θα επικαλεστώ την ιδιότητα μου σαν δικηγόρος.
1: Α, ωραία.
0: Αν είναι οικογενειακή μίσθωση, δηλαδή για το σπίτι, για την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Και είναι το πρώτο συμβόλαιο και έχει γίνει μία φορά, υπάρχει δεσμευτικότητα και για τα δύο μέρη. Δηλαδή, αν έχεις κάνει συμβόλαιο, παράδειγμα για ένα χρόνο, δεν μπορείς να φύγεις. Είτε ο ιδιοκτήτης να σε διώξει, είτε εσύ να φύγεις.
1: Σωστά.
0: Ναι. Αν έχεις κάνει για τρία χρόνια και υπάρχει η ελάχιστη διάρκεια προστασία του νόμου πάλι για τρία χρόνια, δηλαδή συμπίπτουν τα δύο χρονικά περιθώρια ή του νόμου και της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, εκεί εξαρτάται το τι λέει το συμβόλαιο. Δηλαδή κανονικά αν δεν αναφέρει, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πει κακώς φεύγεις, εγώ μπορώ να σου κάνω αγωγή
1: να πάρω τα
0: ενίκια. Μέχρι να βρω καινούργιο ενοικιαστή για τα ενίκια που έχασα.
1: Μάλιστα.
0: Ή να μην σου γυρίσω την εγγύηση.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πρέπει να διαβάσει ο ακροατής σας τι λέει το συμβόλαιο προσεκτικά. Αν το προβλέπει, ισχύει αυτό που σας λέω. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει συμφωνία. Γίνεται μια συμφωνία. Μπορεί να επικαλεστεί διάφορους λόγους και νομικά και να πει υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή παράδειγμα το σπίτι έχει κακοτεχνίες, κρυφά ελαττώματα που δεν καθιστά υποχρεωτή τη συνέχεια της μίσθωσης και γι' αυτό φεύγω. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή.
1: Ναι,
0: κάνει μια κουβέντα πρώτα καλόπιστη με τον ιδιοκτήτη και από εκεί ύστερα μπορεί να απευθυνθεί στον δικηγόρο του για να έχει την
1: συμβουλή. Για να πάμε πάλι πίσω. Εντάξει, τώρα για το κόστος ζωής
0: και δικαιολογία. Ακριβώς. Όταν πιεζόμαστε με αυτόν τον τρόπο και επίσης τα σχολικά. Δεν είναι μόνο η τιμή στα σχολικά, στα τετράδια, στα μολύβια. Όποιοι έχουν παιδιά γνωρίζουν, ειδικά παιδιά δημοτικού που μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Παπούτσια, φόρμες, ρούχα.
0: Ακριβώς, τα αθλητικά, στις φόρμες, τα παπούτσια.
1: Έτσι.
0: Και εκεί υπάρχει μεγάλη γκάμα. Δηλαδή έχει παπούτσια με 350 ευρώ, έχει παπούτσια με 35 ευρώ. Άρα είναι λίγο και στο χέρι μας το να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, αφού πρώτα οι ίδιοι αποδεχτούμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.
1: Σωστή.
0: Και να δούμε τι πραγματικά αξίζει και να τους μάθουμε και τη σχέση όσους κτίσεις με αξία και το τι πραγματικά
1: δυστυχώς,
0: είναι το σημαντικό ή όχι.
1: Δυστυχώς,
0: και
1: ξέρετε,
0: τα μόνο στη μάρκα ή στο...
1: μα εδώ είναι το θέμα, τα παιδιά έχουν και ένα μιμητισμό και άμα το πάει ένα παιδί έχει ας πούμε το ωραίο το φαντεζί παπούτσι της τάδε μάρκας, πρέπει να το πάρει και το άλλο παιδί και έχουμε όλο αυτό, ξέρετε, το lifestyle το λεγόμενο, το οποίο προκαλεί ζητήματα. Αλλά τι να κάνεις.
0: Όχι μόνο παιδί με παιδί, αλλά και τι βλέπουν στην οικογένεια.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή, αν η μαμά ο μπαμπάς αντίστοιχα έχει μια τέτοια είδους καταναλωτική συμπεριφορά, Και το παιδί θα πει, δεν μπορεί να παίρνει εσύ, ας πούμε, τα καλά και με έναν

0: Δεν θα αλλάξει.
1: Το πιο φθηνό, το λογικό είναι.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Οπότε η αλήθεια είναι ότι με το που ακούσατε στην εισαγωγή, ερχόμενοι τώρα από διακοπές, αν δεν έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου είναι δύσκολος μήνας, και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Και ουσιαστικά η ανάσα έρχεται τουλάχιστον για τον ιδιωτικό τομέα περισσότερο και για τους συνταξιούχους, ίσως με το θέμα του βοηθήματος αυτών των 300 ευρώ, έρχεται προς τον Δεκέμβριο, κάπου εκεί, αρχές Δεκεμβρίου δηλαδή, Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου.
1: Μόνο έτσι.
0: Μόνο κάπως έτσι.
1: Είναι
0: πολύ δύσκολο το διάστημα το συγκεκριμένο.
1: Και ξέρετε, υπάρχει και αρνητική ψυχολογία, γιατί όσοι τυχεροί μπόρεσαν να πάνε διακοπές, δεν πήγαν όλοι φέτος διακοπές. Μισοί δήλωσαν ή δεν πήγαν καθόλου ή πήγαν πολύ λιγότερες μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουν ξοδέψει και εκεί τα χρήματα, άλλο κεφάλαιο μεγάλο, άλλη μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Το τι ξόδεψαν και πόσο είναι το κόστος των διακοπών για μια τετραμελή οικογένεια,
0: ναι,
1: με το ρυθμό που εκτινάζονται και το κόστος των καταλυμάτων και τα αεροπορικά. Ήδη είχαμε και αυξήσει τα αεροπορικά στα εισιτήρια. Και γενικά το κόστος στην ταβέρνα, και αυτό και περιορίσαν πάρα πολύ οι επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης, δεν πήγαν καθόλου καλά φέτος το καλοκαίρι.
0: Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, όταν πληρώνεις 14 ευρώ τώρα μια χωριάτικη σαλάτα. Συγγνώμη δηλαδή. Μια χωριάτικη σαλάτα το καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει 1,5 ευρώ το κιλό, ξέρω εγώ, η ντομάτα. Ένα αγκουράκι το παίρνει σε 60 λεπτά. Συγγνώμη τώρα με ένα αγκούρι και δύο ντομάτες, τρεις, φτιάχνεις μια σαλατάρα που λένε. Βάζεις και ένα κομμάτι φέτα μέσα, να στοιχίζει αυτό πόσο. Και πόσο έτσι η αντιστοιχεία πάει με τα 14 ευρώ. Τη στιγμή που οι υπόλοιποι. Ναι, προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι, ας πούμε,
1: προσπαθούν από τη σαλάτα να βγάλουν το κόστος στο λειτουργικό, να βγάλουν το κόστος στο ενεργειακό, να βγάλουν το κόστος της άφηξης των ενεργειών της επιχείρησης. Να βγάλουν το κόστος, γιατί κάπου συμμαζεύτηκε το πράγμα.
0: Τους καταλαβαίνω τους. Και τους μεγαζάτερους τους καταλαβαίνω.
1: Ένα πρόβλημα, αν θα δείτε, σε όλα τα αιτήματα που βάζουν, ένα είναι η ψηφιακή κάρτα, γιατί υπήρχε εργασιακός μεσαίωνας που και τώρα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά ήταν τελείως αστείδωτη η κατάσταση, με τα ωράρια και τις υπερορίες γινόταν ένας χαμός. Και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι επίσης με τη φοροδιαφυγή που σε μεγάλο βαθμό έχει ελεγχθεί. Δεν λέω ότι έχει λυθεί, είτε μία περίπτωση, μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Έχουν πάρα πολλές καταγγελίες και για φοροδιαφυγή και για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Αλλά λίγο έχει συμμαζευτεί το πράγμα. Οπότε δεν είναι πλέον ανεξέλεγκτη ως προς τα έσοδα, τι φορολογούνται, τι πληρώνουν στους εργαζόμενους, και όλο αυτό τους συμπιέζει. Και συνολικά με την μειωμένη ζήτηση, γιατί υπάρχει και αυτός, είναι πολύ μεγάλος παράγοντας αυτός, δηλαδή ακριβώς έχουμε διεθνώς. Και οι τουρίστες που έρχονται, και αυτοί είναι μετρημένοι στο τι θα ξοδέψουν στις διακοπές τους. Και γι' αυτό βλέπετε σε μεγάλες τουριστικές περιοχές ή και στα νησιά ακόμη, τα σούπερ μάρκετ ξεπουλάνε.
0: Χαμός γίνεται. Οι μισοί
1: είναι ξένοι. Χαμός γίνεται.
0: Έτσι είναι.
1: Με μελέτη που είχα δει το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: σε ποσοστό δηλώνουν 50% θα κάνουν τουλάχιστον ένα γεύμα, και γι' αυτό προτιμούν δωμάτια νοικιαζόμενα ή Airbnb.
0: Με κουζίνα.
1: Θα ετοιμάσουν ένα γεύμα στο σπίτι, που μπορεί να είναι και το βραδινό. Δηλαδή, είτε μορφή μακαρονάδες, είτε με κοιτάξουμε, αν υπάρχει δυνατότητα και ψητό καθαρό να βάλουν. Δεν βγαίνουν, δηλαδή.
0: Πέρυσι που είχα κάνει διακοπές στη Χαλκιδική, κάποια στιγμή, στο Πευκοχώρι συγκεκριμένα, κάποια στιγμή, πάνε πάρα πολύ Βαλκάνοι. Κάποια στιγμή λοιπόν, βλέπω 1, 2, 3 αυτοκίνητα απέναντι και ξεφόρτωναν μόλις είχαν αφιχθεί. Και βλέπω ότι ακόμα τσάντες σούπερ μάρκετ από τη χώρα τους, δηλαδή και αυτό είδα.
1: Και τα νερά ακόμη φέρουν από εκεί.
0: Και τα νερά.
1: Και τα νερά, τρόφιμα, μην σας πω, και ψιταριά ολόκληρη, ψιταριές φέρουν και ψήνουν.
0: Μάλιστα.
1: Στη Χαλκιδική, επειδή είναι ο δικός προορισμός, είναι ο κανόνας ότι τα νοικιαζόμενα ή τα Airbnb έχουν και κουζίνα για την παρασκευή του φαγητού. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Σε άλλες περιοχές ή στα νησιά, εντάξει, μπορεί να βρεις, ας πούμε, είναι ακόμη τα ξενοδοχεία, έχουν τέτοια είδους ζήτηση. Είναι πιο ψηλό επίπεδο ο τουρισμός.
0: Ναι.
1: Στην Καλκιδική που υπάρχει μαζικότητα, πολύ μεγάλη μαζικότητα, και βέβαια δυστυχώς γι' αυτό σε λίγα χρόνια η Καλκιδική θα είναι απροσπέλαστη. Δηλαδή θα καταστρέψουμε από τα πιο όμορφα τουριστικά μέρη της Ελλάδος.
0: Ο κύριος Θανάς λέει, πείτε τίποτα λέει για τα ναύλα, τα εισιτήρια λέει των πλοίων, που μπορεί να μην αυξήθηκαν πολύ εφέτος, αλλά είναι τόσο ακριβά, στα οποία δεν μπορεί μια οικογένεια να ταξιδέψει. Εντάξει, δεν είναι
1: 400 ευρώ μια τετραμελή οικογένεια και 500 ευρώ με το αυτοκίνητο.
0: Εντάξει,
1: και όταν προσθέσεις κι άλλα τουλάχιστον μήνυμου με 150 ευρώ το δωμάτιο, επίσης για μια τετραμελή, το πιο φθηνό, εγώ δεν έχω δει πιο φθηνά. Το οποίο έχει 250-350, συνεχίζει προς το πάνω.
0: Εν τω μεταξύ, είναι καλή εποχή αυτή, το Σεπτέμβριο, έχει και πολύ καλές τιμές, είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά οι περισσότεροι όμως άνθρωποι δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια το Σεπτέμβριο. Μόνο συνταξιούχοι έχουν δυνατότητα. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, τουλάχιστον βλέπω μια στροφή. Ξέρετε, ο φετινός Σεπτέμβριος και λόγω βοηθάει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Αυτές οι θερμοκρασίες είναι θερμοκρασίες καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Πολλοί στρέφονται που έχουν δυνατότητα εκτός από ξένους και Έλληνες τουρίστες, γιατί βρίσκουν πολύ καλύτερες τιμές. Αν υπάρχει δυνατότητα επιλογής του χρόνου που θα κάνει κάποιος διακοπές, αναφέρεται συνταξιούχοι. Έστω λίγο και συνταξιούχοι. Γιατί ξέρετε, μόνο αν σπάσουμε τη ζήτηση, δεν είναι πρακτικά δυνατό όλοι να πάρουμε διακοπές το διάστημα 1 με 15 Αυγούστου. Δεν χωράμε πρώτα απ' όλα και οι τιμές που τα βρούμε θα είναι απίστευτες.
0: Θα είναι καλύτερες, έτσι είναι ακριβώς.
1: Οπότε αν υπάρχει δυνατότητα, η επιλογή που κάνουν είναι μια έξυπνη οικονομικά επιλογή αυτή το να κάνεις τις διακοπές το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, που εν τέλει και ο καιρός δεν ενδιαφέρει καθόλου το να πας Αύγουστο ή Ιούλιο και είναι πολύ πιο υποφερτές οι συνθήκες, πολύ πιο οικονομικές επιλογές που έχει ένας τουρίστας. Και βλέπω υπάρχει η τάση που ενισχύεται και αυτό αποτυπώνεται και από τους εκπροσώπους του κλάδου που λένε ότι ενώ ξεκίνησα πάρα πολύ μουδιασμένα τον Ιούνιο, πάρα πολύ δύσκολα, με μεγάλο φόβο για το πώς θα γεννηθεί η αγορά, εν τέλει ισοφάρισαν τους τζίρους τους από την κίνηση του Αυγούστου, αλλά κυρίως του Σεπτεμβρίου που έχουν πληρότητες ακόμη και 90%. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε Νότια Ελλάδα, σε νησιά που είναι ακόμη πιο καλές οι συνθήκες ο καιρός. Εκεί έχουν πληρώνεται Σεπτεμβρίου 90%. Ενθαρρυντικό αυτό για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την τουριστική περίοδο. Για πολλούς λόγους. Και να είναι πιο υποφερτό η υποφερτή κατάσταση και να έχουν περισσότερα έσοδα και να μην υπάρχει αυτός ο πανικός του υπερσυνοστισμού, του υπερτουρισμού που επίσης είναι παγκόσμιο φαινόμενο και στην Ιταλία διαμαρτύρονται και στην κάποιες πόλεις ήδη. Θέλουν οι κάτοικοι να θεσμοθετήσουν συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών. Δεν μπορούν να μπουν παραπάνω. Και στην Βαρκελόνη έχουν τέτοιο τεράστιο πρόβλημα.
0: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ κύριε Θοντρινέ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας κύριε Γεωργιάδη. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα. Βλέπω και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει τον νέο φορέα. Η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά. Στον πρώην πρωθυπουργό καταλήγουν οι φιλοπουτινικοί, η ακραία συντηρητική και οι απογοητευμένοι από την ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί ο πάλε ποτέ αμερικανοτραφής Αντώνης κοιτάζει προς αυτή τη δεξαμενή. Οι αναφορές στο ρωσικό παράγοντα και στο σύστημα Σαββίδη και τα ανοίγματα στο μπλοκ του Βορρά. Υποκατάστημα της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύεται ο Μεσίνιος. Τι συζήτησαν Ιερώνυμος και Πιερακάκης. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Η Εκκλησία θα διαθέσει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαίας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Γιώργος Μαζωνάκης. Το παιδί της νύχτας δεν θα μένει πια εδώ. Τι έγινε στη Μοιραία Κλινική. Το κενό των τριών ωρών και το χάος με τις μη αδειοδοτημένες θεραπείες. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά Γεωργιάδης, Παγώνη, Πατούλης. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς. Ένα μοναδικό υπερθέαμα απόψε στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του. Τι λένε στα παραπολιτικά οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί τους στη σκηνή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα τη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Διαβάστε στην απογευματινή πρωτοκόμμα στις γκάφες η Ελλάς του Τσίπρα. Όλες οι αντιφάσεις και τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα ερωτήματα ιατροδικαστών και ιατρικού συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο τα καθαρισμένα σωληνάκια της πλασμαφαίρεσης. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα παγιδεύουν την οικονομία Ελλάδας και Ευρώπης. Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, αδερφιά μου. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χαρούμενο όσο γίνεται. Απροβλημάτιστο τουλάχιστον. Να μην έχουμε προβλήματα. Να πάνε όλα καλά, σας εύχομαι. Και να είναι και ένα αναζωογονητικό. Καλημέρα στον Κωστή από την Κωνσταντζά. Λέει, εδώ έρχονται, λέει, σε μένα τουρίστες Ρουμάνοι. Έχω κιόσκι στην Κωνσταντζά. Με κουζίνα. Όλα τα απαραίτητα για να φτιάξουν φαγητό και μεγάλη ψησταριά. Πολλοί έρχονται, λέει, με καφάσια από δικά τους. Ντομάτες, πατάτες, πιπεριές, κρέατα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, καζάνια, καφετιέρες, χωρητικότητας, λέει, πολλές φορές 20 και 30 λίτρων. Φέρνει και τη μαμά μαζί. Και η κακομήρα, λέει, ξεκινάει από τις 6 το πρωί με καφέ και η μέρα της πάει όλη στο μαγείρεμα. Παραλία βλέπει μόνο με το κιάλι. Μάγκες τρώνε, πίνουν και κάνουν μπάνια στη θάλασσα. Ωραία. Τι να πω, μπράβο ρε Κωστή. Ωραία περνάνε εκεί οι τύποι, ε. Μάλιστα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο Σάκη το Χατζάρα και την παροικία των αιγιωτών ακροατών μας. Να σε καλά, Σάκη μου. Καλημέρα και πάλι στην Αναστασία και τον Παναγιώτη στην Μάνη που μας αναμεταδίδουν από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Γεια σας, παιδιά. Επίσης, τον Γιώργο το Ρασούλη, ο οποίος μας στέλνει πολύ ωραία, πολύ ωραίες εικόνες από το Ρέθυμνο, ξημέρωμα στο Ρέθυμνο, πηγαίνει για το ξενοδοχείο που εργάζεται εκεί και μας δείχνει και το φοβερό, έτσι, φοβερή παραλία, πάρα πολύ ωραία, ενώ ετοιμάζεται να σκάσει μύτη ο ήλιος η Ανατολή. Αυτά είναι τα ωραία. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στο Μάνο, τον Πετράκη, γεια σου Μάνο. Καλημέρα στον Παντελή, στην Κατερίνα, στο Σάκη. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, αυτό είναι το βασικότερο. Η Νίκη, καλημέρα, καλημέρα. Αν έχουμε, λέει, τέτοιους γιατρούς σε πολλούς τομείς, τότε σίγουρα κινδυνεύουμε. Κοίταξε τώρα, δεν θα τσουβαλιάσουμε, βεβαίως. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι είναι κορυφαίοι, όπως υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα κορυφαίοι, καλοί, λιγότερο καλοί, κακοί, κάκιστοι, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ, στον ιατρικό τομέα, δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια να είσαι κακός, γιατί το κακός σημαίνει και επικίνδυνος. Και το επικίνδυνος μπορεί να σε στείλει, όπως είδαμε πρόσφατα, και δεν είναι και το μόνο παράδειγμα βέβαια, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν φύγει από ιατρικά λάθη. Εδώ βέβαια δεν είναι απλά λάθος, εδώ είναι έγκλημα, έτσι, εγκληματική αμέλεια. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και με τον Ηλία Χατζηγεωργίου, το διακεκριμένο τσιφόρο τεχνικό, οικονομικό σύμβουλο και στο διοικητικό σύμβουλο του Επιμελητηρίου Αθηνών, για να μιλήσουμε, γιατί θα μιλήσουμε, για όλα θα μιλήσουμε. Και γι' αυτό έχουμε και τη δυνατότητα να ανοίξουμε τη γραμμή, προκειμένου να πάρετε απαντήσεις σε θέματα που σας απασχολούν, που έχουν να κάνουν με την ΑΔΕ. Έξω είναι τώρα, ετοιμάζεται, βάζετε την πανοπλία για να πολεμήσουμε την εφορία, έτσι, αυτό είναι το βασικό. Είναι έτσι πως θα γίνει, ας πούμε. Είναι υπότης, ναήτης και αυτός, ναήτης εδώ. Καλημέρα, καλημέρα Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Με τιμά ιδιαίτερα. Ο Παντελής συνεχίζει, αναφέρεται στα σχολικά, λέει σταθερές οι τιμές, η αλήθεια είναι αυτή, ωστόσο δεν είναι καθόλου σταθερές οι τιμές, όταν σε αυτές τις τιμές σταθερές προσθέτεις και το καθημερινό μας που έχει να κάνει με το σούπερ μάρκετ και με τα υπόλοιπα και ειδικά τη βενζίνη η οποία μας έχει τσουρφλήσει. Εδώ τώρα με το θέμα της βενζίνης, παιδιά, περιμένω μια πρωτοβουλία. Ο κ. Παπασταύρου ουσιαστικά την προαναγγέλει. Εντάξει, δεν θέλω να πω για το πετρέλαιο, το οποίο θεωρώ ότι όποια επιδότηση και να δώσουν, αν δεν είναι τόσο γενναίο ώστε να φτάνει τα περσινά επίπεδα, λίγοι θα πάρουν πετρέλαιο φέτος. Δυστυχώς. Προειδοποιείται, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ένας χειμώνας, ελπίζω να είναι καλός και να μην είναι παγωμένος, δύσκολος, εξαιρετικά δύσκολος. Όσον αφορά την καθημερινή μας μετακίνηση, τα βλέπετε κι εσείς. Όταν η βενζίνη έχει φτάσει στο 1-2-15, την έβαλες Παναγιώτη. 1-2-15. 13. Λοιπόν, όταν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μετακινήσεις με το σταγονόμετρο. Λέτε να είναι η λύση στο κυκλοφοριακό, δηλαδή να μην κυκλοφορούμε καθόλου, και τι να κάνουμε. Πατίνι θα πάρουμε. Είναι και επικίνδυνο, τι να πω. Μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα και στη συνέχεια Ηλίας Χατζηγεωργίου εδώ μαζί μας στο στούντιο, αδερφιά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Είναι αφράτο, βελούδινο με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκλής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Olia και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δουβρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχιά και κλασάρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κινήσεις του δημοφιλούς τραγουδιστή από την άφηξή του στο ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Κάποιοι λένε ψέματα. Διαφορετικές ώρες για το ραντεβού, την άφηξη και την έναρξη της θεραπείας. Η επίσκεψη του παθολόγου γιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής σε καφέ. Τα στοιχεία που διαγράφηκαν, αλλά τα επανέφεραν στα εργαστήρια της αστυνομίας. Στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης ο Πρωθυπουργός ποιο μήνυμα έστειλε στην Τουρκία απορώ και στρογγύλη. Νέα προκλητικά τουρκικά δημοσιεύματα μετά τις θεσινές παραβιάσεις από τουρκικά F-16 του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Απόψε μιλάει στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα 7 έτοιμα νομοσχέδια και οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χολιγουντιανή απόδραση στις Σέρες. Σκληρός πυρικός απελευθερώθηκε από μεταμφιεσμένους σε στελέχη της ΣΟΠΚΕ που κρατούσαν Καλάσνικοφ, άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας. Νέες απειλές Πούτιν προς τους Ευρωπαίους. Ποια κίνησή τους χαρακτηρίζει κάζους μπέλι. Τι ζητάει από τον Τραμπ Ζελένσκι. Ο Ολυμπιακός Σόφι και Ηρακλής Ατρόμητος απόψε για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Φανάσης Αφανασόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Τις κινήσεις των συλληφθέντων γιατρών μετά την ανακοπή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του στο Κολωνάκι φωτίζει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Πριν ακούσουμε όμως το ηχητικό απόσπασμα, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου, που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά το θάνατο του καλλιτέχνη. Κυρία Λεωνάρδου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Τι ακριβώς συναντήσατε μπαίνοντας στο ιατρείο, ποια ήταν τα ευρήματα που σας έκαναν εντύπωση?
1: Ευρήματα που μας έκαναν εντύπωση. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι εμείς πήγαμε από το πρώτο βράδυ στο χώρο και φυσικά ήταν κλειστός, διότι τα αντανακλαστικά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με προτροπή του Προέδρου μας Γιώργου Πατούλη είναι πάντοτε υψηλά και διασφαλίζουν, μάλλον με διάθεση να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Προφανώς τέτοια ιατρία που κάνουν αυτές τις πράξεις είναι παράνομα και όταν υποπέσουν στην αντίληψή μας παίρνουν τις αντίστοιχες κυρώσεις. Θέλω να σας πω λοιπόν που φτάναμε και ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για τις αντίστοιχες ενέργειες. Το ιατρείο που αντικρίσαμε είχε μηχανήματα πλασμαθέρεσης τα οποία δεν νομιμοποιούνται οι ιατροί αυτοί να χρησιμοποιούν. Είναι θεραπείες που γίνονται μόνο σε νοσοκομεία και για συγκεκριμένους λόγους.
0: Ναι. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή εσείς είχατε βρει ότι είχαν χρησιμοποιηθεί προσφάτως εκείνη την ώρα, λίγο μετά, τι ακριβώς είδατε?
1: Τα μηχανήματα αυτά με δική μου προτροπή ανοίξαν για να δούμε το ιστορικό και προφανώς είχαν χρησιμοποιηθεί. Ναι. Και μάλιστα είδαμε και το χρόνο για τον οποίο, κατά τον οποίο μάλλον χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Τώρα, όταν έγινε αυτό, όταν δηλαδή ξεκινήσατε να ψάχνετε τα συγκεκριμένα μηχανήματα, υπήρχαν κάποια άλλα στοιχεία εκεί που παρέπεμπαν ότι έχει γίνει κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ σε ένα χώρο ιατρείου? Γιατί πραγματικά τώρα βλέποντας και τις εικόνες στις τηλεοπτικές, το βίντεο από μέσα από το ιατρείο, είδαμε απίστευτα πράγματα, εικόνες, δεκάδες εικόνες, σαμουράι, σπαθιά, διάφορα, αυτά δεν παραπέμπουν σε ιατρείο.
1: Δεν παραπέμπουν σε ιατρείο, αλλά να σας πω κάτι, πρέπει και ο κόσμος ο οποίος εμπιστεύεται τους ιατρούς να έχει την προσωπική του κρίση. Εγώ είμαι ακτινολόγος, δεν νομιμοποιούμε να κάνω ένα ιατρείο που να υπόσχομαι καρδιοχειρουργική επέμβαση, έτσι. Ούτε βέβαια μπορώ σαν Επιτροπή Ελέγχου να κρίνω εγώ την αισθητική του κάθε συναδέλφου. Ναι, οπότε ναι, είναι λίγο σύμπλοκο το θέμα.
0: Ναι, σίγουρα αυτό δεν είναι το θέμα το οποίο θα μπορέσει να εξετάσει.
1: Εξετάζουμε λοιπόν μονάχα την νομιμότητα των όσων διέθεσε σαν μηχανήματα το συγκεκριμένο ιατρείο και τις πράξεις τις οποίες έκανε. Ναι. Οι πράξεις λοιπόν δεν ήταν νόμιμες, δεν είναι αρμόζουν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο αυτές οι θεραπείες, δεν είναι θεραπείες ανοζωογόνησης, είναι συγκεκριμένες οι αιτιάσεις για αυτό για αυτή την πράξη, είναι επεμβατική πράξη, δεν γίνεται καν καρδιολογική εξέταση. Πρέπει να σας πω ότι στο πακέλο των ανθρώπων που εξέτασα και που ζητήσαμε να μας δείξουν, δεν υπήρχε κανένα καρδιογράφημα, καμία πλήρης καρδιολογική εκτίμηση. Καταλαβαίνετε ότι σε μια επιβατική πράξη, μια εξωσωματική δηλαδή διαδικασία όπως είναι η πλασμαφαίρεση, θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο.
0: Για πολύ πιο απλές ενέργειες ιατρικές, ένας γιατρός ζητάει το ιστορικό για απλά πράγματα.
1: Ακόμη το ιστορικό ενδεχομένως το ζητάει. Επίσκεψη. Το πλήρη καρδιολογικό έλεγχο, σας λέω, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Το πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Και σε καμία από τις περιπτώσεις. Σε καμία δεν υπήρξε τίποτα, κανένα στοιχείο δηλαδή για τους
1: Δεν είδα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Τι σας είπε?
1: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι όλη αυτή η διαδικασία, και επειδή μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, έχει πάρει την νομική οδό και θα προχωρήσει. Mm-hmm. Και ας κρατήσουμε ότι από το θάνατό του θα βγει μια καλύτερη μέρα για το θεσμικό πλαίσιο όλων αυτών των διαδικασιών, οι οποίες είναι πολύ περίπλοκες και που ο Ιατρικός Σύλλογος θα δίνει στο μέτρο που μπορεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διασφαλίζει. Ναι. Δεν μπορούμε
0: Πόσα συνεργεία έχετε για να κάνετε ελέγχους και σε πόσα ιατρία στην Αθήνα?
1: Έχουμε 8 τριμελείς επιτροπές για 15.000 ιατρία και για 28.000 ιατρούς. Ναι. Και σκεφτείτε ότι οι ιατρικές πράξεις γίνονται και από μη ιατρικές.
0: Κάθε μέρα βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι επιτροπές.
1: Προφανώς. Καταρχάς οι επιτροπές αυτές πρέπει να εγκρίνουν την έναρξη νέων ιατρίων.
0: Οπότε έχουν ήδη ένα φορτισμένο.
1: Επίσης κάνουν σποραδικούς ελέγχους σε ιατρία για να δουν ότι λειτουργούν νόμιμα και επίσης βέβαια και μετά από επώνυμες καταγγελίες και πρωτοκολλημένες για το συγκεκριμένο δε ιατρίο δεν υπήρχε τέτοια καταγγελία.
0: Ναι. Δεν υπήρχε καταγγελία.
1: Ευχαριστώ για το χρόνο. Σας να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Μία ερώτηση μόνο. Μία ερώτηση μόνο, κυρία Λεωνάρντο. Τι σας είπε η κυρία γιατρός, η οποία έχει συλληφθεί, όταν τη ζητήσατε να σας μιλήσει για το τι έγινε, τι συνέβη?
1: Μας είπε αυτό που έχει δηλώσει, ότι ο ασθενής, μάλλον όχι ο ασθενής, ο πελάτης, διότι δεν είναι πρόκειτο για ασθενή, που καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή στον χώρο όταν προσέρχεται για νοσογόνηση δεν θεωρείται ασθενής. Η ίδια μας δήλωσε βέβαια ότι ήταν σε πολύ κακή φυσική κατάσταση από την προηγούμενη μέρα που είχε προσέλθει και την ημέρα που πήγε να κάνει την θεραπεία. Ήταν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Εκεί πραγματικά δημιουργεί διαφορία γιατί τον έβαλαν τον άνθρωπο να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση μας είπε πως δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Πράγμα για το οποίο τα στοιχεία μάλλον.
0: Εσείς αυτό καταλάβατε ότι δεν επιβεβαιώνονται. Μάλιστα.
1: Αυτά τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Λεωνάρδο. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τώρα, όπως προαναφέραμε, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Δημογλίδου, αποκάλυψε ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, προφανώς από τους γιατρούς που συνελήφθησαν, τα οποία όμως τελικά ανακτήθηκαν από τη Διευθύνση Εγκληματικών Ερευνών. Μάλιστα, η κυρία Δημογλίδου σε τηλεοπτική της συνέντευξη σημείωσε ότι τα ευρήματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά.
2: Βέβαια βλέπουμε ότι παρόλα αυτά έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Όμως αποδεικνύουμε ξανά ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, έχει τη δυνατότητα να βρίσκει τις κινήσεις των δραστών σε οποιοδήποτε έγκλημα. Δεν μιλώ μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό μπορώ να σας πω όμως ότι ήταν κωβικό το ότι οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρέθηκαν στην κατοικών έρευνα, οπότε επιτόπου διαπίστωσαν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν μεταφέρει προφορικά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων, στο Κολονάκι, κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατά πληροφορίες, στη δικογραφία αναφέρεται πως το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή. Ακούσατε και πριν λίγο ότι είπε η κυρία πολυτίμη Λεωνάρδου. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτατο ποινικό χαρακτηρισμό, δηλαδή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που παρακολουθεί από πολύ κοντά και από τις πρώτες στιγμές που έγινε γνωστός ο χαμός του Γιώργου Μαζονάκη την υπόθεση. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, τη Λένα και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, όπως μετέδωσαν πρώτα τα παραπολιτικά χθες το μεσημέρι. Το βασικό επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών, των δικαστικών και των ιατροδικαστικών είναι στον ακριβή χρόνο θανάτου του άτυχου καλλιτέχνη. Mm-hmm. Δηλαδή πότε πέθανε ακριβώς, γιατί έτσι θα πληροφορηθούν, θα μάθουν οι αρχές αν πέθανε στο ιατρείο, αν κατέληξε στο ιατρείο, mm-hmm. αν κατέληξε στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε ή στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε επισήμως ο θάνατός του. Τα πρώτα σοβαρά στοιχεία, τα οποία εξάγονται από την ιατροδικαστική έρευνα, σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος πήγε και μετέβη εκεί μόνος του λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως έχει καταθέσει ένας ταξιτζής που το μετέφερε, ενώ την προηγούμενη μέρα ο Μαζονάκης, όπως κατέθεσε η γιατρός του ιατρείου, είχε ξαναπάει στο ιατρείο, της είπε ότι δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση και εκείνη του πρότεινε να κάνει κάποιες εξετάσεις ηλεκτρομηχανικές με μηχανήματα τα οποία είχε στο ιατρείο της. Αυτό σημαίνει, τηλέμαχε, ότι παρότι γιατρός, έστω και ανεκριτικότητας, δεν του υπέδειξε να κάνει τα απλά, όπως λένε οι ιατροδικαστές, δηλαδή ένα καρδιογράφημα, απλές αιματολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαγνώσουν την εικόνα του ασθενούς και την αιμοσταλτική του ικανότητα, και να τον βάλουν στο μηχάνημα το οποίο λειτουργούσε ούτως ή άλλως παράνομα, όπως μας είπε νωρίτερα και η κυρία Λεωνάρδου, γιατί λειτουργούσε παράνομα σε ένα ιατρείο που δεν είχε καν κλινική ιδιότητα, δεν λειτουργούσε καν σε νοσοκομειακό περιβάλλον και ειδικά από γιατρούς που δεν έχουν τέτοιες ειδικότητες. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι εάν οι γιατροί, όπως αναφέρει και η αστυνομία, είχαν διαγνώσει το θάνατο αυτού του ανθρώπου και δεν...
0: Πρέπει να είναι άλλη διαδικασία, Δημήτρη, έτσι. Ήταν νεκρός ήδη, δηλαδή, γιατί αυτοί αποφασίζουν κιόλας και κηρύττουν έναν άνθρωπο νεκρό ή όχι. Έτσι.
3: Ακριβώς, δηλαδή, γιατί είναι γιατροί.
0: Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή φαντάζομαι ένα γιατρό να το βεβαιώσει.
3: Έπρεπε να ήταν άλλη διαδικασία. Έπρεπε να καλέσουν το ασθενοφόρο, παράλληλα με το ασθενοφόρο που θα έρθει να το πάρει, να έρθει η αστυνομία και οπωσδήποτε εκείνη την ώρα ενεργοποιείται αυτή η διαδικασία που λες και έρχεται και κάνει αυτοψία ο ιατροδικαστής. Αυτό μας το έλεγε χθες και ο κ. Καλόγριας, ο προϊστάμενος ιατροδικαστικής, και ο κ. Μπογιάννης, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.
0: Επίσης, Δημήτρη, εδώ πρέπει να δούμε και τη μαρτυρία των διασωστών. Οι διασώστες πρέπει να πούν πώς παρέλαβαν, σε τι κατάσταση παρέλαβαν τον Γιώργο Μαζονάκη και τι τους είπαν οι γιατροί ακριβώς. Έτσι, για
3: είναι
0: το θέμα.
3: Μια πολύ σημαντική παράμετρος. Δεν τους είπαν οι γιατροί σε τι ενέργειες προέβησαν και σε τι ενέργειες ήταν να προβαίνει, όπως κατέθεσε ο ένας εκ των διασωστών, ο γιατρός την ώρα που μπήκαν στο ιατρείο. Ναι. Γιατί είπαν ότι το έκανε κάρπα συνεχώς και μετά ανέλαβαν αυτοί να κάνουν κάρπα. Επίσης πρέπει να δουν και ποια ήταν η θέση των γραμματέων που κατέθεσαν στα πλαίσια της αστυνομικής έρευνας, γιατί οι τρεις γραμματείς είχαν πλήρη γνώση του τι είχε συμβεί εκείνη την ώρα στη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Ο δικηγόρος της οικογένειας λέει ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης κράτησε 42 λεπτά μέχρι να καταλήξει ο Μαζονάκης. Δηλαδή επί 42 λεπτά ο άτυχος καλλιτέχνης έκανε μετάγγιση και μετά υπέστη ανακοπή. Αλλά δεν είναι γνωστός ο χρόνος τον οποίο υπέστη ανακοπή. Ο δικηγόρος λέει ότι αυτό πρέπει να συνέβη γύρω στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, όταν σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα και τον έβγαλαν από το μηχάνημα γιατί είχε υποστεί την ανακοπή. Όμως κάλεσαν το ασθενοφόρο μία ώρα και 20 λεπτά αργότερα.
0: Όλο αυτό το διάστημα τι έγινε? Ζούσε ο Γιώργος Μαζονάκης?
3: Προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν ή προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν και παράλληλα προσπαθούσαν να αντίσουν τη ίχνη?
0: Ακριβώς.
3: Είναι ερωτήματα τα οποία εγώ νομίζω από χθες που βρεθήκαμε στην Ευελπίδων και θα πάνε και αυτή τη Δευτέρα, γιατί έχει η δίωξη, θα πάνε να απολογηθούν με τα κουρηματική δίωξη η οποία μπορεί και να αναβαθμιστεί. Νομίζω ότι οι εισαγγελικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές έχουν εικόνα για το τι έχει συμβεί, έχουν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το τι συνέβη την ώρα που ο άνθρωπος αυτός ήταν στο μηχάνημα και περιμένουν και κάποιες εξετάσεις DNA και διάφορες άλλες μοριακές εξετάσεις σε αναλώσιμα υλικά του μηχανήματος, όπως βελόνες, όπως καλώδια κτλ. Για να δούνε ποιος άγγιζε τα μηχανήματα κτλ. Έχει γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Υπάρχει και έρευνα στα τηλέφωνα των γιατρών για να δούνε αν είχαν συνομιλίες εκείνη την ώρα και με ποιους είχαν συνομιλίες. Ενώ πρέπει να πούμε, τηλέμαχε, ότι στην έρευνα, την αστυνομική έρευνα που είχαμε την Πέμπτη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάνδη, το οποίο δεν έχει σήμανση, εννοείται, το έχουμε ξαναπεί αυτό, είχε κληθεί και ο λογιστής πυροτεχνικός που διαμένει απέναντι, που έχει απέναντι το γραφείο του, γιατί αναζητήθηκε πελατολόγιο των δύο γιατρών. Αυτό δεν δείχνει μόνο τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που μπαίνονταν σε αυτό το παράνομο ιατρείο για να κάνει τέτοιες τις πράξεις, αλλά δείχνει και τη συχνότητα με την οποία οι γιατροί υπέβαλαν ασθενείς χωρίς να έχουν τέτοια δικαιοδοσία, χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα και κατά εξακολούθηση τέτοιου είδους θεραπείες, οι οποίες είδαμε πού καταλήγουν, είδαμε τι κινδύνους επιμονούν και ποια είναι και τι μπορούν να επιφέρουν.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ, για ό,τι νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσει. Είναι πιθανό να μην έκαναν καν πλάσμα αφαίρεση, δήλωσε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γιώργος Βασιλόπουλος, ερωτηθεί σχετικά με τους δύο γιατρούς από το Άξιον 24.
4: Σε ένα τέτοιο χώρο μπορεί να χρεώνουν και 3.000 και 4.000 και 5.000, δεν ξέρω. Αυτό όμως που δεν ξέρει κανείς, εξημών, μόνο η διαδικασία η νομική θα το βρει, είναι αν πραγματικά κάνει πλασμαφαίρεση.
5: Εσείς λέτε ότι μπορεί και να μην κάνει καν.
4: Μπορεί να απλά να κοροϊδεύανε έτσι, να μην κάνανε καν πλασμαφαίρεση, γιατί η πλασμαφαίρεση περσέ είναι μια μεγάλη και σοβαρή διαδικασία. Γι' αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να μην κάνανε τίποτα από αυτά που ξέρουμε εμείς στην ιατρική, την κανονική ιατρική. Μπορεί να κάνανε απλά μια μικρή αφαίρεση ενός ποσού αίματος και να ξαναβάζανε με υγρά στην άλλη βλέπα κάτι άλλο.
0: Με τις εργαστηριακές εξετάσεις θα ξέρουμε πότε ακριβώς ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέσχει το ισχυμικό επεισόδιο, δήλωσε στο Άξιον 24 ο ιατροδικαστής και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόρης Λέων.
6: Λέμε τώρα από τις κάμερες δείχνει αυτό ή αυτό. Η ισχυμία στο μικροσκόπιο θα φανεί πόση ώρα πριν έγινε. Άρα θα ξέρουμε εάν ο Μαζωνάκης έπαθε το καρδιακιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια αυτής της όποιας...
5: Της πράξης, τέλος πάντων.
7: Αν έγινε τελικά.
6: Ακριβώς, ούτε η ιατρική πράξη δεν θέλω να την πω και να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι αυτά που είπε ο κ. Βασιλόπουλος, μακάρι να τα άκουγαν όλοι οι πολίτες. Για τον πολύ απλό λόγο σας λέω την εμπειρία μου από το χθεσινό ιατρείο που είχα, πέρασαν άνθρωποι που ούτε φαντάζεστε, ακόμα και δικηγόρο, και κατάλαβα πόσο κίνηση από το ιατρείο μου, πόσο κίνηση έχουν τέτοια εντός εισαγωγικών ή εκτός μαγαζιά που πουλάνε αυτές τις ελπίδες.
0: Θα τα βρουν όλα οι αρμόδιες αρχές, δηλώνει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χάος στο χώρο των θεραπευτικών κέντρων, περιγράφει στην εφημερίδα Παραπολιτικά η πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χριστίνα Παγώνη. Ενώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης σημειώνει πως το επίμαχο ιατρείο στο Κολοδάκι έχει αδειοτηθεί το 2003, αλλά ως απλό παθολογικό ιατρείο. Πάμε να πούμε περισσότερα. Όλες τις πληροφορίες έχει ο Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος εξασφάλισε και τις δηλώσεις των συγκεκριμένων. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το 2013 έχει αδειοδοτηθεί το ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ως απλό παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με γιατρό, με ιατρείο ιατρού γυναίκας άνευ ειδικότητας. Όπως μας είπε, ρωτήσαμε, όπως ανέφερες και εσύ, την πρόεδρο της Διοικούς σας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τη Ματίνα Παγώνη, να μας κάνει μια εκτίμηση πόσα τέτοια κέντρα που πλασάρουν, που προσφέρουν πέραν της ιατρικής θεραπείας μπορεί να υπάρχουν στη χώρα. Μας είπε ότι είναι πάρα πολλά, άμα κάνει κανείς, και επιλέξει, μας είπε, άμα κάνει κανείς μια βόλτα στο Κολωνάκι, σε κάθε γωνία θα βρει από ένα τέτοιο ιατρείο. Ο δε Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, μας λέει ότι ο εισαγγελέας θα τα βρει όλα. Πρόκειται για ένα απλό ιατρείο και καμία σχέση με κλινική. Ενώ σε άλλη συνέντευξή του σε άλλο μέσο χθες, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε την συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, αποτελούμενης από ειδικούς γιατρούς και νομικούς, οι οποίοι θα καταρτήσουν θεσμικό πλαίσιο για το πώς θα λειτουργούν τέτοια κέντρα. Και φυσικά η Ματίνα Παγώνη μας εξηγεί ότι τέτοια κέντρα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε ιδρύματα, νοσοκομεία, κυρίως δημόσια, τα οποία έχουν απαραίτητα μονάδα εντατικής θεραπείας και το απαραίτητο team των γιατρών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πλασμαφαίρεση, όπως είναι ο εντατικολόγος, ο αιματολόγος, το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στο μηχάνημα. Και φυσικά, μας λέει η Ματίνα Παγώνη, η πλασμαφαίρεση γίνεται για συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν χτυπάς την πόρτα στο γιατρείο, γεια σας, είχα πλασμαφαίρεση. Εδώ έχουμε ιατρικά πρωτόκολλα. Παραδείγματος χάρη, είναι σε αιματολογικά νοσήματα, σε νεφρολογικά νοσήματα και σε κάποια αυτοάνοσα νοσήματα. Δεν υπάρχει, όπως λέει και η αιματολογική εταιρεία, δεν υπάρχει πλασμαφαίρεση για λόγους κοσμετικούς, για λόγους ευεξίας, για λόγους αντιγύρανσης, για λόγους καλοπισμού. Αυτά είναι έργα τσαρλατάνων.
0: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν τόσοι γιατροί προκειμένου να ελέγξουν τις πολλές χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία που υπάρχουν στην Ελλάδα, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος.
7: Δεν είναι ανεξαρτητό το τοπίο. Έχουμε χιλιάδες ιατρία που νόμιμα στα πλαίσια της εκπαίδευσής μας, της ειδίκευσής μας και το τι πρέπει να κάνει ένας γιατρός σε ένα ιατρείο, ενεργεί έξω. Και το Υπουργείο Υγείας, μια και λέτε για το μετά, σας λέω, όλα αυτά τα οποία αφορούν αισθητική, η καταπλειοψηφία θεραπείες που γίνονται έχουν ρυθμιστεί. Και πράγματα τα οποία βρίσκονται εντελώς εγκληματικά. Τώρα μιλάμε ένας γιατρός που ναι, ένας γιατρός που είχε το θράσος, την εγκληματική ενέργεια να κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο, μπορεί να έχει κάνει τα πάντα στη διάρκεια των ελέγχων. Αυτή τη στιγμή έξω έχει 15.000 ιατρία που είναι σε λειτουργία. Τι θα πρέπει να κάνει? Δεν υπάρχουν ιατροί που μπορούν να ελέγξουν 10 και 15.000 ιατρία, ούτε να βρίσκονται 24 ώρες 7. Σας το λέω, το θέμα δεν ανακύπτει σήμερα, δεν ανακύπτει μόνο στη δική μας χώρα.
0: Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε από εγκληματική ενέργεια, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο πρώην Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.
9: Όταν το κριτήριο για τα πάντα είναι το κέρδος, ναι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και όταν δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, γιατί η κατάσταση είναι φάτε σκύλοι αλέστε, τότε ναι, αυτά είναι που δυστυχώς συμβαίνουν. Εδώ αυτό που πρέπει, έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας πολύ αγαπητός λαϊκός τραγουδιστής, πέθανε από εγκληματική ενέργεια και είμαι τόσο σαφής. Ανεξάρτητα την επιλογή του να διαλέξει τους συγκεκριμένους για τις υποτιθέμενες τσαρλατανικές, αναγεννητικές ή αντιγυραντικές θεραπείες, το να είσαι γιατρός με πτυχίο, με παθολογική ή και άνευ ειδικότητας και να διανοείσαι, να τολμάς να κάνεις την πράξη της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης στο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας, σε μια κουζίνα, σε μια κακομοιριά, είσαι εγκληματίας. Τέλος.
0: Για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα, μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη, Νίκος Μίχαλος, τονίζοντας ότι ο Γιώργος τους τελευταίους 9 μήνες ήταν πολύ κουρασμένος.
10: Το τελευταίο 8-9 μήνες που τον έζησα καθημερινά πολλές ώρες σε τηλέφωνο και σε συζητήσεις, νομίζω ότι ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η κούραση έβγαινε στη σκηνή, δεν νομίζω ότι έβγαινε ή αν έβγαινε το πρωί όταν ξύπναγε. Ήταν πολύ κουρασμένος και νομίζω ότι τελευταίο καιρό, ασχέτως αν ξέρεις, ανεβαίνεις στην πίστα και βλέπεις κόσμο από κάτω, μπορεί να έρθουν κάποιοι σπίτι σου να περάσεις καλά, νομίζω ότι ήταν και λίγο μόνος του. Βέβαια το λίγο μόνος του το επιδίωκε κιόλας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που άνοιγε πολύ στον εαυτό του και δεν έκανε εκτόσεις σε πράγματα. Αλλά τον έβλεπα σε μια φάση, ξέρεις, πολύ ιδιαίτερη για αυτόν. Σαν να περίμενε κάτι. Σαν να περίμενε να τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία, να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, για να ζήσει λίγο καλύτερα και πιο άνετα.
11: Εννοείς να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τους συγγενείς του, με τις αδερφές του κλπ. Εννοείς αυτό.
10: Ναι, μου, εντάξει τώρα. Ο καθένας μας τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είμαστε κανονικοί στο μυαλό, καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια κατάσταση επηρεάζει τον καθένα, και τον πιο σκληρό. Εντάξει, ειδικά όταν με την αδελφή σου συνεργάζεσαι επαγγελματικά και μετά τη χάνεις από δίπλα σου. Εντάξει, όσο
11: για και να... Διατεβάσω τη Μαζωνάκη, λες τώρα,
10: ναι,
11: έτσι.
10: Ναι, όσο και να έχεις με την ίδια κάποιες διαφωνίες, σου λείπει ο άνθρωπός σου που έκανε τα πάντα. Το ίδιο και για την άλλη πλευρά, νομίζω.
0: Στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μενιγίστης, για να αλλάξουμε θέμα, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και έστειλε μήνυμα στην Τουρκία από τη Ρο και τη Στρογγύλη, τα μικρονήσια στα οποία νωρίτερα το πρωί επισκέφτηκε, την ώρα που είχαμε νέα τουρκικά προκλητικότατα δημοσιεύματα, αλλά και τις χθεσινές παραβιάσεις από F-16 του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Για όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός από την εξορμησή του αυτή, το ταξίδι του αυτό στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μενιγίστης, θα είναι μαζί μας ήδη ο Κώστας Παπαχλημίτσος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
12: Γεια σας, λέμε, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το πρωί, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι στο νότιο-ανατολικότερο άκρο της χώρας μας. Επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια της Μικρονήσους Ρο και Στρογγύλη. Είναι η πρώτη φορά, όπως μαθαίνουμε, που ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί μαζί τη Ρο και την Στρογγύλη. Είπε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ώστε το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνο πληθυσμό στο νησί. Επισκέφθηκε το λιμάνι, έργα υποδοχής, ενεργειακά στέγη, άλλα έργα τα οποία γίνονται εκεί. Και είπε, έδωσε μάλλον μια σαφή δέσμηση όπως τη χαρακτήρισε, ότι μέσα στην επόμενη τετραετία, εφόσον αυτή φυσικά εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να έχουμε κλείσει, είπε, όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Μίλησε για την αποκατάσταση του λιμανιού, την οριστική επίλυση δεμάτων βιολογικού αθαρισμού, διαχείριση ίδρυυσης, είπε πράγματα, κάποια άλλες εξέλιξη, κάποια άλλα θα ξεκινήσουν. Είπε για διαχείριση απορριμμάτων στη λογική του Zero Waste, για ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για όλα αυτά τα σημαντικά έργα, είπε, είμαστε σε συντονισμό κεντρικά και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη, μαζί του Γιώργου Τζακλαμάνης. Είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Βουλής και Υπουργού των Ελλήνων θα αναλάβει την αποκατάσταση κάποιων χώρων και κάποιων σπιτιών, ώστε το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε, όπως είπα, να στεγάσουμε τουλάχιστον τους γιατρούς. Φυσικά αυτό είναι μείζον, έτσι, το Καστελόριζο. Απέχει περίπου, νομίζω, μισή ώρα, 40 λεπτά από τη Ρόδο αεροπορικός. Κάπου εκεί μισή ώρα και μισή ώρα να είναι και 25 λεπτά να είναι τηλέμαχε. Δεν είναι κάτι που σε δίπλα. Πρέπει να υπάρχουν όλες οι υποδομές εκεί στο νησί. Δεν το νησί της Αίγινας που πετάγεις απέναντι στον Πειραιά. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Αν και πρέπει να σου πω ότι, Κώστα, ότι υπήρχε πρόβλημα, ιατρικό πρόβλημα. Δεν είχαν γιατρό δίπλα, έτσι, στο Ζαγκίστρι. Και λύθηκε μετά από αρκετή προσπάθεια και των τοπικών αρχών και των κεντρικών αρχών εδώ στην Αθήνα.
12: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ζητήθηκαν λοιπόν επίσης τις αντίθετες που είχε ο Πρωθυπουργός πρωτοβουλίες και έτσι πέρασε δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο νησί. Και παραχωρήθηκε στο Δήμο έκταση 19 στρεμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, 30 παλιές κατοικίες που θα αναγκαστούν εκεί νέα σπίτια με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά είναι πάνω κάτω τα έργα. Αυτά είναι αυτά που ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε περισσότερα αύριο, που θα παραστεί και θα συμμετέχει στους εορτασμούς για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Και επειδή πρέπει να σου πω, όταν άκουσα εγώ από αυτά το 83η τηλέμαχε.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοχιά και κλασάρ για να τα οργανώνω.
15: Τσεκ.
14: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
16: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
13: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
17: Με τον τρόπο θεσμικής λειτουργίας του κράτους. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να σου πω, πολύ μεγάλο βάρος θα δοθεί από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη στα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους και γενικότερα των κόκκινων δανείων, που για τη Χαρλάου Τρικούπη είναι έτσι μια μάχαιρα στο λαιμό πάρα πολλών νοικοκυριών. Αναμένεται να επαναλάβει και πιο τεκμηριωμένα και πιο αναλυτικά την πρότασή του και για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και πώς αυτό θα αναπτυχθεί σε βάθος τετραετίας και γενικά να περιγράψει το παραγωγικό μοντέλο που ο ίδιος θέλει να έχει η χώρα μας. Να σου πω ότι αύριο βεβαίως στις 12 είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ενώ πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και τα περίπτερα της έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ πρέπει να το τονίσουμε, γιατί μιλάμε για μια κορυφαία προσωπικότητα της αριστεράς, έκανε και μια πολύ ζεστή συλληπιτερία δήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το θάνατο του Σπύρου Χαλβατζή, κορυφαίου στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος και από τις πιο σημαντικές μορφές του
0: αντιπροσωπευτικού αγώνα. Κεφαλής της ΚΝΕ πάρα πολλά χρόνια, βουλευτής, ήταν αυτοδιοικητικός, μεγάλη μορφή στο αριστερό κίνημα, όντως.
17: Έτσι. Και έκανε μια πολύ ζεστή δήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία μετά την πραγματικά χολιγουντιανή απόδραση 40χρονου Αλβανού κρατούμενου κατά τη μεταγωγή του τη νύχτα από τις φυλακές Νεγρίτας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι συνεργοί του, λένε πληροφορίες, έφτασαν με όχημα που παρέπεμπε σε αυτοκίνητο της Όπκε και τον άρπαξαν με την απειλή αυτόματων όπλων από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Μάλιστα, αφαίρεσαν και το πλωνό σφρουρού. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχη. Πραγματικά κινηματογραφική ταινία παραπέμπει αυτή η απόδραση, η οποία έγινε το χθες το βράδυ γύρω στις 11.30 το απροάβλιο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, έξω από την ψυχιατρική πτέρυγα. Ο 41χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μαζί με άλλους κρατούμενους μετά από μια αναφορά ότι αισθανόταν αδιαθεσία, ενδεχομένως αυτό να ήταν μια πρόφαση. Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε από την εξωτερική φρουρά των φυλακών και όχι βεβαίως από την ελληνική αστυνομία. Βεβαίως είχαν, συνολικά ήταν τρεις οι κρατούμενοι και πέντε ήταν οι σύνοδοι. Οι τρεις φρουροί από τους πέντε συνολικά συνοδούς.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει, Σπύρο μου, αλλά τρεις κρατούμενοι, πέντε συνοδοί, δεν μου φαίνεται έτσι μια πολύ ικανή για φύλαξη ομάδα. Ίσως θα έπρεπε να είναι παραπάνω, γιατί εδώ δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος δεν ήταν επικίνδυνος. Έτσι, έργα και ημέρες για τον 40χρονο Αλβανό.
18: Αυτό ακριβώς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε απασχολήσει για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για ναρκωτικά στο παρελθόν. Ωστόσο, αν ανασυνθέσουμε λίγο την εικόνα την οποία πραγματοποιήθηκε αυτή η απόδραση, ενδεχομένως να πούμε ότι δεν ήταν και τόσο άσχημες οι πιθανότητες υπέρ των συνοδών. Καθότι οι τρεις συνοδοί είχαν αναχωρήσει για να φρουρίσουν τον έναν από τους τρεις κρατούμενους. Ναι. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο, όπου ήταν κλειδωμένοι μέσα οι δύο κρατούμενοι, ήταν δύο φρουροί έξω και περίμεναν με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται ένα Nissan αυτοκίνητο, το οποίο παρέπεμπε σε αυτά που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί όπκε, και βγήκαν δύο τουλάχιστον ένοπλοι άντρες, οι οποίοι είχαν Καλάσνικοφ. Αυτό ήταν και το σημείο που άλλαξε τις ισορροπίες, καθότι μιλάμε για ένα πολεμικό όπλο. Ναι. Και βεβαίως υπό την απειλή αυτών των πολεμικών όπλων αφαίρεσαν και το όπλο ενός εκ των φρουρών, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Έτσι, έβγαλαν τον καταζητούμενο, τον 41χρονο, από το αυτοκίνητο, ενώ προσπάθησαν να βάλουν και τον δεύτερο. Ωστόσο, οι φρουροί αντέδρασαν και κατάφεραν να κρατήσουν τον δεύτερο κρατούμενο μέσα στο όχημα, στο μεταγωγικό όχημα. Από εκεί και πέρα έχουν βρεθεί και δύο οχήματα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, όπως και ένα Καλάσνικοφ. Έχει εντοπιστεί το ένα όχημα, καθότι φαίνεται να ενεπλάκει σε τροχαίο επεισόδιο, σε τροχαίο συμβάν, με αποτέλεσμα μάλιστα να υπάρχουν και τραυματισμοί, να υπάρχουν ίχνη αίματος μέσα από το όχημα. Ενδεχομένως θα είναι πολύ καθοριστικό σημάδι αυτό και στοιχείο για να μπορέσουν να εντοπιστούν οι δράστες, ενώ ένα δεύτερο όχημα βρέθηκε καμένο στην περιοχή της Βόλβης, στην περιοχή των βρασμών του Δήμου Βόλβης, πολύ κοντά στο σημείο, και εξετάζεται μήπως συνδέεται και αυτό με τη συγκεκριμένη υπόθεση τηλέμαχη.
0: Μάλιστα. Είχαμε όμως και να Αθήνες κάποια περιστατικά. Σπύρο, αναφέρομαι και σε αυτόν τον εμπρισμό κατά πάσα πιθανότητα του Βαν, έτσι.
18: Αν μου επιτρέπεις, τηλέμαχε, πριν πάμε στο σημείο, έχουμε μια, θα λέγαμε, επικίνδυνη πυρκαγιά, η οποία εξεσπάσει τις τελευταίες ώρες. Από τη μία και μισή το μεσημέρι έχουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή Λεύκες, στην Πάρο. Εκεί υπάρχουν πολύ μικρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μόλις 6 πυροσβεστές και 3 οχήματα στο σημείο. Ωστόσο, επειδή είναι τέτοιο το έδαφος και τέτοιες οι συνθήκες εκεί, έχουν σηκωθεί συνολικά 6 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και ο Δήμος Πάρου είναι εκεί προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρες. Δεν γνωρίζουμε, υπάρχει μια πιθανότητα να ενισχυθούν οι επίγειες δυνάμεις. Φαίνεται ότι η Πάρος αυτό το διάστημα ίσως να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον αριθμό των πυροσβεστών που κατέχει. Να υπάρχει ενίσχυση προς αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, τώρα όσον αφορά την υπόθεση με το βαν το οποίο έπιασε φωτιά τα ξημερώματα, ήταν μια υπόθεση την οποία εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι άντρες πυροσβεστικής, να δούνε αν πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τα πυροσβεστικά πράγματα ή αν θα πρέπει να μεταφερθεί ο φάκελος και της προανάκρισης στην αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει πως υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο οι έρευνες θα συνεχιστούν.
0: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Κύμα 146.000 αιτήσεων, κύμα τσουνάμι αυτό, για σύνταξη κατατέθηκαν σε ένα εξάμηνο, ενώ οδεύουμε σε νέο ιστορικό ρεκόρ λόγω των μεταβατικών ορίων ηλικίας. Μαζί μας ο Γιώργος Μαλτής, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Δίλεμμα, και ήδη το είχαμε προαναγγείλει και προτριμήνου την μεγάλη έξοδο, που στο τρίμηνο τότε εμφάνιζε μια κλίμακα αιτήσεων 99.000, τώρα έχει πάει στα 146.000 όπως είπες, και στο επίκεντρο βέβαια όσοι σπέβδουν να συνταξιοδοτηθούν είναι ακόμα οι περιπτώσεις που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από το 60ο έτος. Βέβαια το μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων δεν σημαίνει ότι αυτοί θα φύγουν και από τις εργασίες οι περισσότεροι, καθώς υπάρχει αντίστοιχο κύμα συνταξιούχων το οποίο εξακολουθεί να δουλεύει και έχει φτάσει στις 350.000. Τώρα, η μεγάλη έξοδος αφορά κυρίως όσους έχουν κατοκυρώσει ή μπορούν ακόμη να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις του Τρέμαχε που επιτρέπουν συνταξιοδότηση πριν από το γενικό όριο, δηλαδή των 62 ετών. Αυτές είναι μητέρες με ανήλικα, σπανιχμένοι στα βαρέα του κοινά, δημόσιοι υπάλληλοι με 35 ετία ή 37 ετία, καθώς και παλιοί ασφαλισμένοι των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, βρίσκονται στις κατηγορίες που ανοίγουν την πόρτα για να φύγουν σε εισαγωγικά, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το τοπίο ωστόσο είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς τα δικαιώματα του Τρέμαχε εξαρτώνται από τον ασφαλιστικό φορέα, το έτος πρώτης ασφάλισης, τα συνολικά έτη ένσημα, αλλά και πότε πρώτης ασφάλισης, τα συνολικά έτη

0: ετών. Για πλήρη σύνταξη στην περίπτωση αυτή το όριο φτάνει τα 67 χρόνια. Αντίστοιχα, μητέρες από το ΙΚΑ, στο ΙΚΑ ασφαλισμένες γεννημένες το 1966 με τις ίδιες βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή μιλάμε για ουσιαστικά 5.500 ένσημα το 11, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη στα 62 έτη και 2 μήνες μέσα στο χρόνο ετούτο. Τώρα, μητέρες γεννημένες το 67, το 1967, οι οποίες έχουν 5.500 ένσημα και ανήλικο το 10, μπορούν εντός του έτους να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58,5 ετών. Αντίστοιχα, τηλέμαχε θα λέγαμε ότι είναι και τα κριτήρια τα ηλικιακά σε όσους αφορούν τα βαρέα, μάλλον μπορούν να φύγουν και νωρίτερα στα βαρέα, ακόμα και στα 55 έτη. Δηλαδή, άντρες και γυναίκες με 10.500 ένσημα, από τις οποίες 7.500, από τα οποία μάλλον 7.500 στα βαρέα, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 60 και με πλήρη στα 62. Ακόμα νωρίτερα μπορούν να φύγουν οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 3.600 μέρες στα βαρέα και αντικοινά και 4.500 συνολικά μέρες ασφάλιση. Αντίστοιχα δικαιώματα με 35 ετία έχουν και στο δημόσιο οι τρίτεκνες και βέβαια όσες είχαν την περίοδο 11, 12 και 13 ανήλικο παιδί μπορούν να κάνουν χρήση και να φύγουν νωρίτερα.
1: Γιώργος Μάλτης, το ρεπορτάζ, περισσότερα και στην απογευματινή που κυκλοφορεί. Πάμε τώρα στη διεθνή ενημέρωση για τις κυριότερες ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το σύνθετο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα συνιστούσε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί και δεν προτίθεται να απειλήσει τις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως συγκεκριμένα δήλωσε, αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο Ουκρανικό έδαφος. Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το νέο Δελχείο που βρίσκεται για τη Σύνοδο των BRICS τόνισε δεν απειλούμε και δεν σκοπεύουμε να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Πούτιν εκτίμησε παράλληλα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τρομοκρατούν τον πληθυσμό τους με μια φανταστική απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η απειλή δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμις Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle αν θα συναντούσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε αυτή τη συνόδο Δεκεμβρίου, εφόσον προσκληθούν οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι απάντησε ναι, ασφαλώς, οφείλουμε να πάμε, οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις. Τώρα, Ρώσος αξιωματούχος θα συμμετάσχει σε σύνοδο της G20 για την ενέργεια στο Χιούστον την ερχόμενη εβδομάδα, όπως γνωστοποίησε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το περασμένο μήνα τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχθηκαν το Ρώσο Υπουργό Οικονομικών σε σύνοδο των χωρών της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Ήταν η πρώτη φορά που Υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας συμμετείχε στη σύνοδο προσωπικά, έτσι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Και από το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο περνάμε στη Βόρεια Γαλλία, όπου σήμανε συναγερμός το βράδυ χθες της Παρασκευής, όταν ένα επιβατικό τρένο που είχε αναχωρήσει από τη Ρουέν με προορισμό την ΚΑΕΝ βγήκε από τις ράγες, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Στο σημείο φυσικά αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και να αποπακρυνθούν με ασφάλεια οι επιβάτες. Στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό, ούτε έχει έτσι βγει κάποια επιδεδομένη πληροφορία ότι υπάρχουν άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση. Και από τη Γαλλία περάσουμε στην Ιρλανδία, όπου ο Τραμπ εκεί θα είναι για 48 ώρες συναντήσεις με την πρόεδρο που τον είχε καταγγείλει και γκολφ στο φέρετρό του. Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο Κόνολη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς το παρελθόν του είχε ασκήσει δρυμία κριτική σε αντίθεση με την πιο εγκάρδια σχέση που διατηρεί με τον πρωθυπουργό τον Μάρτιν. Μετά τις πολιτικές επαφές στο Δουβλίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει στο ιδιόκτητο γήπεδο

0: Golf στο Dumbeck για να παρακολουθήσει το τουρνουά Irish Open και να συμμετάσχει στην απονομή του τρόπου στον νικητή. Η επίσκεψη τώρα του Τραμπ έχει θέσει σε συναγερμό τις Ιρλανδικές αρχές, οι οποίες οργανώνουν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας εν ώψη των προγραμματισμένων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο Dumbeck. Παρά τις πολιτικές διαφωνίες, η οικονομική σχέση των δύο χωρών παραμένει ισχυρή, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ιρλανδίας, προσελκυόμενες από το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον. Και από τον Τραμπ και την Ιρλανδία να πάμε σε μια έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε τη νύχτα σε αποθήκη όπλων στη Βουλγαρία. Η δεύτερη σε εγκατάσταση πυρομαχικών της ίδιας εταιρείας τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωση και αξιωματούχοι, η πυρκαγιά ξέσπασε ύστερα από έκρηξη σε αποθήκη της ΕΜΚΟ στην κεντρική επαρχία Γκάμπροβο, κοντά στο χωριό Τσάρεβα Ιβάντα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε 33 ημέρες σε εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας. Τώρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, τον περασμένο μήνα είχε προκληθεί έκρηξη και πυρκαγιά σε μια άλλη εγκατάσταση της ΕΜΚΟ, στην οποία ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά που επρόκειτο να εξαχθούν στην Ουκρανία και τη Γεωργία στο διάστημα από το 2011 έως το 2020. Και να κλείσουμε με ένα περιστατικό που προκάλεσε έτσι σάλος λοιπόν έχει ξεσπάσει στη Νέα Υόρκη με τον δήμαρχο Ζόχαν Μαμντάνι και βουλευτή των Δημοκρατικών που φαίνονται να χαμογελούν στην τελετή στο σημείο 0 για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων. Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρούζ επέκρινε έντονα τον δήμαρχο Μαμντάνι και την βουλευτή Αλεξάνδρα Οκάζιο Κορτές, κατηγορώντας τους για ασέβεια επειδή χαμογελούσαν κατά την ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Υποστηρικτές των δύο πολιτικών, μεταξύ των οποίων και πρώην αξιωματούχοι, αντέκρουσαν τώρα τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι το βίντεο είναι αποσπασματικό και δεν αποδεικνύει πως γελούσαν με την τελετή, αλλά κατέγραψε απλώς ένα χαιρετισμό. Λίγο πριν από την εκδήλωση υπήρξε μια αμήχανη χειραψία μεταξύ του Μαμντάνι και του πρώην δημάρχου Τζουλιάνι, ο οποίος είχε δηλώσει δημοσίως ότι η παρουσία του σημερινού δημάρχου στην τελετή τον προσβάλλει. Η παρουσία του Μαμντάνι στην εκδήλωση μνήμης είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς διαδικτυακή πρωτοβουλία που ζητούσε την απουσία του είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 100.000 υπογραφές από συγγενείς θυμάτων και πολίτες. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
1: Ελισάβετ Σαμοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Ζάκυνθο με το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα να παραμένει κλειστό πριν ακόμη ξεκινήσει κανονικά η σχολική λειτουργία, καθώς κατά τη διάρκεια του αγιασμού μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ψήλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα είχε εντοπιστεί ήδη από τα τέλη Αυγούστου. Ψήλοι είχαν εντοπιστεί τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου, όσο και από εργαζόμενο του Δήμου, ο οποίος είχε μεταβεί στο χώρο για εργασίες κοπής χόρτων. Χαρακτηριστικά όσα είπε στο Άξιον 24 ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Ζακύνθου, Κατσίμπελης Αθανάσιος.
2: Από τις 31 Αυγούστου παλεύουμε για να απολυμάνουμε τη σχολική μονάδα της ορεινής ζώνης στον Άγιο Λέοντα της Ζακύνθου από ψήλους. Η αιστεία της μόλυνσης πιθανά βρίσκεται σε γειτονικό οικόπεδο, το οποίο έχει δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση στη σχολική μονάδα. Είχαμε άμεση συνεργασία με το Δήμο μετά από τις αναφορές της σχολικής μονάδας και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Κάναμε απολυμάνσεις και στις 7 και στις 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν τον αγιασμό. Αλλά δυστυχώς τη μέρα του αγιασμού διαπιστώθηκε στον εξωτερικό χώρο του σχολείου που έγινε ότι το πρόβλημα παραμένει. Και είχαμε ψήλους και σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς, δημιουργήθηκε μια κατάσταση πολύ δυσάρεστη και έτσι αποχώρησε μετά τον αγιασμό.
1: Θα μένουμε σε σχολικό περιβάλλον. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κινούνται οι τιμές των σχολικών. Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1, ο εκπρόσωπος του νέου ΙΚΑ Παναγιώτης Γεωργιάδης, περιγράφοντας ως μεγαλύτερο πρόβλημα τη μεδιατίνηση των γονέων λόγω των ακριβών καυσίμων.
3: Δεν έχουν μεγάλη διαφοροποίηση στις τιμές στα σχολικά. Αν μιλάμε μόνο, επικεντρωθούμε μόνο στην κατηγορία των σχολικών, δηλαδή τσάντες, μολύβια, τετράδια, οι τιμές πάνω κάτω είναι ίδιες. Για δύο λόγους είναι ίδιες. Πρώτα απ' όλα έχουμε χιλιάδες κωδικούς με πολύ μεγάλη ποικιλία. Υπάρχει σχολική τσάντα με κόστος κτίσης 15 ευρώ, μπορεί να την πάρεις και με 100 ευρώ. Υπάρχει τετράδι των μπλε των 50 φύλων από 39 ή 49 ευρώ, 49 λεπτά, μπορείς να πάρεις και 1,5 ευρώ. Αντίστοιχα, υπάρχουν χιλιάδες κωδικοί. Επίσης, δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες που έχουν τα σχολικά. Έχουν και τα σούπερ μάρκετ, υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει 400 κωδικούς και εκεί, που έχουμε και εκεί μειώσει το τιμόν. Έχουμε και άλλες 2.500 επιχειρήσεις βιβλιοπολία σε όλη τη χώρα και συνοικιακά. Άρα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι για να πάει να πάρεις τα σχολικά, θα βάλεις βενζίνη με 2.10. Και αυτό είναι με την επιδότηση στο παρατήριο.
1: Ο Άντωνης Ρέμος, κυρίες και κύριοι, γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας με ένα μεγάλο μουσικό υπερθέαμα στις 8.30 απόψε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Με Χατζή, Βανδύ, Γαρμπή, Μαντό, Gypsy Kings. Χορηγία επικοινωνίας Next Step Media και Alter Ego. Θα συνδεθούμε με τον Λεωτήρη Μαχερά από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης για να μας πει περισσότερα. Λεωτή, καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι από τον Σταύρο.
1: Είστε τυχεροί πάντως. Εμείς από εδώ δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε. Θα είναι μια πραγματικά φανταστική συναυλία.
4: Είμαστε τυχεροί, αλλά αρχίζω να φοβάμαι τη Λέμαχη ότι εκτός από την πόλη και εκτός από αυτό, η αλήθεια είναι ότι από το απόγευμα και μετά δίνει αρκετές βροχές και ευελπιστούμε όλοι αυτό να μην βγει αληθινό. Εκτός από την πόλη των προσφυγών, βλέπετε μετρό, ανάπλαση ΔΕΘ και τα σχετικά, γινόμαστε εξαιτίας ορισμένων και έξω και η πόλη της μιζέριας. Τι εννοώ? Η πληρότητα στα ξενοδοχεία μέχρι και πριν από λίγη ώρα που συνομίλησα με τις πηγές μου αγγίζει το 100%. Nice. Έχουμε υψηλή ζήτηση. Mm-hmm. Τα καταστήματα εστίασης κατά μήκος του παραλιακού μετόπου, με πολλούς μέχρι και χθες το βράδυ να ψάχνουν τραπέζι προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στο τελευταίο Σαββατοκύριακο της 90ης ΔΕΘ. Αξίζει να πω ότι στο σημείο αυτό από την αρχή η ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ είχε αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει συναυλία σήμερα. Κάτι που άλλες χρονιές δεν είχαμε ξαναδεί. Mm-hmm. Είναι σημαντική παράμετρος αυτή. Τα ταμεία της πόλης, οι καταστηματάρχες θα δουλέψουν, θα πάρουν σημαντικά ποστά, θα είναι τεράστια ανάσα από όλο αυτό το γεγονός. Η τοποθεσία της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για προβολή της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θα μου πεις αυτό, περίμενε η Θεσσαλονίκη. Ναι, περίμενε και αυτό.
1: Και αυτό.
4: Γιατί τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Δεν ξεχυλίζουν λεφτά από τα ταμεία της πόλης. Συνεπώς, μέσω των social media, των βίντεο, των φωτογραφιών που θα κυκλοφορήσουν, οι εικόνες θα προβληθούν παντού. Άρα από τη μία είναι δωρεάν διαφήμιση για τη Θεσσαλονίκη, όπως και δωρεάν είναι η πρόσβαση προς την συναυλία. Σε μια προσπάθεια, Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι το θέαμα, καθώς δίπλα στον Αντώνη Ρέμο, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, θα βρεθούν ονόματα όπως ο Κώστας Χατζής, η Βανδύ, η Μαντό, Gypsy Kings, έχουν στηθεί σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων 10 γιγαντό οθόνες σε 10 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, οι οποίες σε συνδυασμό με 30 κάμερες θα μεταφέρουν ζωντανά την εικόνα της συναυλίας. Ίσως είναι η πρώτη φορά που η πόλη μας βλέπει πυρετώδες προετοιμασίες, σχεδόν 2 εβδομάδες για μια τέτοιου μεγέθους συναυλία. Στην παραγωγή συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 τεχνικοί, 100 μουσικοί και performers. Επίσης 1.200 drones θα δώσουν το δικό τους στίγμα στον ουρανό, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσει και ένα σοου πυροτεχνημάτων. Στόχος είναι να μην μπλοκάρει το κέντρο από τα τουριστικά λεωφορεία που έχουν ξεκινήσει να φτάνουν από αυτή την ώρα στο κέντρο. Σε περίπτωση που γεμίσει το παραλιακό μέτωπο πριν ή κατά τη διάρκεια της συναυλίας και οι θεατές καταλάβουν το οδόστρωμα, μόνο τότε η τροχέα, είμαι σε θέση αυτό να το γνωρίζω, θα προχωρήσει σε κλείσιμο οδών και σε εκτροπές της κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα.
4: Και γιατί τα λέμε τώρα όλα αυτά? Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια εντυπωσιακή προσέλευση, Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι, που ενδεχομένως να αγγίξει τους 200.000 θεατές από Βόλο, Λάρισα, εννοείται Αθήνα, Κατερίνη, Ξάνθη, από όλη την Ελλάδα.
1: Θυμίζει η προεκλογική συγκέντρωση της δεκαετίας του 80, έτσι.
4: Ακριβώς. Τις προηγούμενες ημέρες είχα συνομιλήσει με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Γάκη, και μου είχε πει ότι οι διοργανωτές της συναυλίας ζήτησαν ένα μεγάλο χώρο για τις ανάγκες αυτής της βραδιάς, προκειμένου να χωρέσει όλος ο κόσμος. Να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, από το Βασιλικό Θέατρο, από εκεί που είναι δηλαδή το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι το Μακεδονία Παλάς. Για να το πω σωστά, μέχρι και το Μακεδονία Παλάς, καθώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το όριο. Κλείνοντας, Τηλέμαχε, πρέπει να σου πω ότι στη σημερινή συναυλία θα τιμηθεί και η μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Λεοντής Μαχαιράς από το συνεργαζόμενο ραδιοφωνικό σταθμό, στάτους 107,7. Ευχαριστούμε, Λεοντή, για το ρεπορτάζ. Κυκλοφορεί σήμερα, κυρίες και κύριοι, μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το περιοδικό Animal για τους μικρούς μας φίλους. Μαζί μας, για να πούμε περισσότερα, η υπεύθυνη έκδοση, κυρία Λόρα Σταματάκη. Τι καλά θα διαβάσουμε, κυρία Σταματάκη, στο περιοδικό που κυκλοφορεί σήμερα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, Τηλέμαχε. Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο στα ηρωικά σκυλιά των φυσικών καταστροφών και είχαμε πολλές μέσα στο καλοκαίρι, Κολομβία, Βενεζουέλα, Νεπάλ. Τα σκυλιά δηλαδή έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Βλέπουμε μια άλλη μορφή στην καθημερινότητά μας, στην ζωή μας. Δεν είναι μόνο η σύντροφη της μοναξιάς, έτσι, η σύντροφη της χαράς, είναι και διασώστες. Αυτά λοιπόν τα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, τιμούμε σε αυτό το τεύχος, μπαίνουμε δυναμικά στο φθινόπωρο. Ένα μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν για αυτά, και γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο μπαίνουν στη ζωή μας με ρόλους έτσι δυναμικούς, όπως έχουμε και τα σκυλιά, τα ζώα συντροφιάς που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Παρόλα αυτά δεν αφήνουμε πίσω και την καθημερινότητα. Μιλάμε στον αναγνώστη πώς θα προσαρμοστεί η οικογένεια μετά τις διακοπές με το κατοικίδιό τους, πώς μπορούν να εκδράμουν μέσα στο φθινόπωρο με προστασία και ασφάλεια και για τους δίποδους και για τα τετράποδα. Έχουμε ένα ωραίο αφιέρωμα στην καθαριότητα, πώς μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας καθαρό και να είμαστε ευτυχισμένοι και εμείς και αυτά. Ένα αφιέρωμα στους διασώστες στο Πόρτο Γερμενό, που και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή, και ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν τα πάντα για να σώσουν και τα ζωάκια μας. Γενικά
1: είναι μια πολύ όμορφη και προσεγμένη έκδοση.
5: Ναι, είναι μια δυναμική έκδοση.
1: Την οποία βέβαια, αν δεν την αγοράσουν σήμερα, να την πάρουν σήμερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, τιμάται και 6 ευρώ στα περίπτερα. Έτσι, οπότε είναι ευκαιρία.
5: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λόρα μου. Λόρα Σταματάκη, κυρίες και κύριοι. Η υπεύθυνη έκδοση του περιοδικού Animal. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση γρήγορα. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στου ακροατές. Γρηγορίου, λοιπόν, να πούμε ότι η Super League περνάει στην τέταρτη αγωνιστική και έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Σε 7 η ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Με τους Ερυθρόλευκους θα κάνει τεμπούτο στον πάγκο ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λοιπόν για τους Πειραιώτες. Στις 9 η ώρα έχουμε το Ηρακλής Ατρομητός. Επίσης έχουμε δύο παιχνίδια για τη Super League 2, δεύτερη αγωνιστική. Στις 4 η ώρα Μακό υποδέχεται την Καλυφθέα και στις 6 η Λάρισα Τζάκινθο. Να περάσουμε λίγο και στο μπάσκετ, που έχει ένα φιλικό σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συμμετέχει στο τουρνουά της Ρόδου. 6 ώρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός άρχισε κοντράτη με τη Σπαρτάκ Σουβότιτσα, είναι πρωταθλήτρια Σερβίας. Έτσι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εχθές νίκησε 78-56 την ΑΕΚ για το ίδιο τουρνουά. Να πάμε λίγο και στον Στίβο, που σήμερα έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου στο Ultimate Championship, το οποίο διεξάγεται Στίβο Δοφές, είναι πρώτη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου συγκεκριμένη. 9 παρατέταρτο λοιπόν στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου αναμένεται να δείξει και την πολύ καλή κατάσταση που είναι το τελευταίο διάστημα. Εχθές εκεί ο Εμμανουήλ Καραλής λοιπόν σε μια ακόμα μάχη με τον Ετού Μπλάντης βγήκε δεύτερος, τηρώντας τα 6-15 του Μπλάντης, πέρασε τα 6-20 σε μια ακόμα μάχη των δύο. Για τον Καραλίν να τονίσουμε, ήταν η πέμπτη φορά που ξεπέρασε τα 6 μέτρα, δείχνει ότι είναι και αυτός επίσης σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Να πούμε και ένα μεταγραφικό τέμα, προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
6: Και ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι σε προχωρημένες επαφές με την Ρώμα και την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού αριστερού μπακ Ανάς Σαλάχεντίν. Ήθελαν οι πράσινοι να ενισχύσουν το αριστερό άκρο του Ταμινάσους και στάθηκαν στην συγκεκριμένη λύση. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, και επίσης ο πρώτος ετοιμάζει να ανακοινώσει μεταγραφή του Σιμών Μπαντζά. Είναι 30 ετών, επιθετικός δανεικός από την Άλτζας.
1: Αλέξανδρος Συστάκος, ο μόνος που μπορεί να συμπυκνώσει τόσες πολλές ειδήσεις σε τόσο λίγο διάστημα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, είναι ταλέντο αυτό. Και να δούμε και τα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Άστατος λοιπόν αναμένεται ο καιρός. Μάλλον θα έχουμε και το πρώτο ίσως σε κάποιες περιοχές φθινοπορεινό. Φθινοπορεινή Κυριακή, την πρώτη συννεφιασμένη Κυριακή, που λέει και το τραγούδι. Άστατος λοιπόν θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θα έχουμε αλλαγή του καιρού με τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης σε ορεινές και παιδινές περιοχές κεντρικής ανατολικής Θερέας, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου, κατά μήκους της Πίνδου αλλά και στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική πριν από λίγο είχε μια φωτιά που φαίνεται σιγά σιγά να ελέγχεται. Για την Κυριακή λοιπόν προβλέπεται αυτή η αλλαγή του καιρού. Ποιο είναι τα φαινόμενα με μπόρες και ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και...
7: Η ώρα είναι 3. Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Νίκος Πισμπίκης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες

0: το πάρκαρα σε μια ανηφόρα. Λέω, ωραί, με την όπισθεν. Είμαι, λέω, μεγάλη γκαζιάρα. Αλλά εντάξει, αφού βρήκα σχετικά δίπλα.
1: Εγώ δεν με νοιάζει. Τα μπαμπαμπι.
0: Το είδα, δεν χωρούσε αυτό, το είδα. Ήταν αρκετή Ωραίσα. Ώρα. Γιατί εσύ είσαι μικρούλα. Είσαι μανιτζέρα.
1: Είχε ένα μηχανάκι, ο άλλος κάνω. Πήγα να στρίψω και κάνω ένα έτσι και λέω, οπ! Βλέπω ένα κενό.
0: Το είδα εγώ, αλλά λέω, άστο τώρα, λέω, θα τραυματίσω το αυτοκίνητό μου, δεν αντέχω άλλο.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο ρε το αυτοκίνητο.
0: Είναι μεγάλο, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή ακόμη το αυτοκίνητό μου είναι σε σέρβις, γιατί περιμένουμε από την Ιαπωνία να έρθει το ανταλλακτικό κλπ. Έχω, παιδιά, οδηγήσει το νέο μοντέλο, το οποίο είναι, λέω, καλέ. Και φαντάζομαι το δικό μου ότι είναι high-tech τεχνολογία. Παιδιά, μιλάμε τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν οι ανέσεις. Καταρχάς, είναι πετάς. Είναι φτερό. Και
1: δηλαδή,
0: είναι μεγάλο.
1: Προσγειώθηκε σήμερα.
0: Τελείως.
1: Ναι.
0: Οι καθρέφτες σε προειδοποιούν ότι περνάει κάποιος δίπλα. Σου λέει αν θέλεις να κάνεις μια στάση για καφέ. Σου λέει ότι το παράθυρο το θέλει σίγουρα ανοιχτό. Δηλαδή λέω τόσα ερωτήσεις.
1: Καλέ, γύρισε φίλος με το αμάξι λίγο. Δεν είμαι στα Τέσλα που το οδηγούν σχεδόν μόνοι και μου διάρκεια διγάει. Βέβαια αυτό δεν είναι. Δεν είναι φτιαγμένο.
0: Σου πατάει
1: για κάτι
0: φρένο αν υπάρχει εμπόδιο. Σου λέει άνθρωπος αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω.
1: Έλα.
0: Σφυρίζει, σου σφυρίζει.
1: Τα Τέσλα λέει έχουν, είναι τόσο μπροστά, λέει τα Τέσλα που πηγαίνουν. Το είδα σε βίντεο. Πηγαίνουν. Και επειδή δείχνουν τους ανθρώπους στον δρόμο, σαν φιγούρες δηλαδή που είναι τις αποφύγεις, και πηγαίνουν, λέει, στα νεκροταφεία και πιάνει, λέει, πνεύματα το ραντάρ. Και βλέπει ανθρώπους σε αυτό το νεκροταφείο να πηγαίνουν, έρχονται.
0: Πνεύματα πιάνει το ραντάρ.
1: Ότι είναι, λέει, φαντάσματα.
0: Τρομάζω.
1: Υπάρχουν,
0: αυτός,
1: δεν υπάρχουν.
0: Παιδιά, είναι. Παίρνει και πολύ πράγμα που
1: ωραία,
0: λένε.
1: Αυτό τώρα δεν
0: κορταράκι,
1: τίποτα.
0: Κορταράκι.
1: Είμαι στην Τούνη που μίλησε βρε με τον πρωθυπουργό και τσου είπε τώρα που θα έρχεται στο Παρίσι να βρείτε τον Μακρόν. Περάστε από το φατ. Ραπ.
0: Να φάτε ένα κρουασάν στη δική μου κρουασάν.
1: Από το βουράρι, από το τέτοιο και
0: έκανε post. Χιουμοριστικό και ανταποκρίστηκε. Μπράβο του.
1: Και τη είπε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. Τρεις τελίτσες μάλλον μπορεί και να περάσω.
0: Ναι.
1: Και μετά εκείνη, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνο το χιούμορ της, ανέβαζε σκόρδα. Δεν γαλίστε με. Αυτά.
0: Μπράβο της πάντως. Δωρεάν διαφήμιση, ναι. Έπαιξε πατού ότι άνοιξε κρουασαντερί στο Παρίσι.
1: Ναι, και είναι και μια χαρά ωραίο το μαγαζί.
0: Και μπράβο η παιδιά και του πρωθυπουργού που ανταποκρίθηκε. Δηλαδή που ανταποκρίθηκε στο διαδικτυακό κάλεσμα.
1: Για να είμαστε και ένα AI, μια φωτογραφία AI Τούνη που είναι με τον πρωθυπουργό και τον κερνάει κρουασάν.
0: Δεν κατάλαβες, έχει γεμίσει το διαδίκτυο παιδιά, έτσι. Τον πρωθυπουργό που είναι τρώει κρουασάν. Αυτό το ανέβασε η Τούνη ή το ανέβασαν άλλοι για πλάκα.
1: Η Τούνη, ποιο?
0: Το δίθεν τάχα μου ότι ο Κυριάκος είναι στην κρουασαντερίστη.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Απολαμβάνει ένα διαχειροστούνι.
1: Δεν ξέρω. Αλλά μπράβο τη παιδιά, επιχειρηματικό μυαλό η κοπέλα. Μην το συζητώ αυτό.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, είδες τι έγινε με την. Πώς το λένε, με την Πατουλένα,
0: με καλά. Την. Μεγάλη επιτυχία.
1: Ο άνθρωπος ανέβασε ένα βίντεο για να μας πει ότι είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή. Το δείτε το βίντεο. Είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή, γι' αυτό δεν κατεβαίνει στην πολιτική, γιατί δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Πότε. Τέτοιο δεν μπορεί, είπε το τέτοιο του πολύ. Και γενικά δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνω. Δεν
0: προλαβαίνει. Πάνε στο
1: και
0: γιο.
1: Και δεν θα κατέβω, λέει. Και του έγραψε εκείνη, γιατί του και έγραψε εκείνη που βρε κατέβει, βρε κακόμη. Καλέ τι βελούδινο διαζύγιο. Δίγιο είναι αυτό.
0: Να σου πω, μήπως είχε πιει τα κρασάκια της.
1: Όχι, νομίζω ότι έχουν πάρα. Δεν θυμάσαι που πέταξε και πριν και σπόταν την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα εντάξει είναι. Αυτό είναι πολύ ξεφτιλήθρα που
1: εντάξει,
0: έγινε τώρα.
1: Όλα αυτά γενικά είναι ξεφτιλήθρες. Και είπε ότι δεν θέλω να. Είπε ο Πατούλης, δεν θέλω να τα ακούτε από άλλους. Αυτά θα σας τα πω εγώ. Ναι, είναι αλήθεια, δεν κατεβαίνω, διότι είμαι πάρα πολύ απασχολημένος σε αυτή την εποχή που είμαι πρόεδρος. Δεν θυμάμαι που είπε ότι είναι πρόεδρος και αντιπρόεδρος και προεδρεύει και χτυπάει τα κουδούνια και δεν ξέρω τι. Και μπορώ από το δικό μου μετερίζει να ασχοληθώ με τα κοινά και να βοηθήσω τον άνθρωπο.
0: Ναι. Θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, η αλήθεια είναι, και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση λίγο τον απομάκρυνε με διαδικασίες προτετελεσμένου γεγονότος.
1: Να τι να πω, και εγώ συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες, αλλά ήταν...
0: Η πατούλα να πάντως έχει...
1: Έχει ξεσπαθώσει, έχει απασφαλίσει.
0: Ήταν και στη ΔΕΘ, παιδιά, είχε... Την είδες με τον πρωθυπουργό?
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Που τον πήρε παραμάσκαλα.
1: Τη κεφαλοκλείδωμα.
0: Βεβαίως, και ανέβασαν πάρα πολλά Instagram story και λοιπά και αυτά και μπράβο Κυριάκο, ήρθε ο καλύτερος, καλύτερος. Καλύτερο.
1: Πολύ ωραία. Από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πρόβλημα με το που τραγουδήσει ο Ρέμος μπροστά από το ιστορικό.
0: Αχ, παιδιά, τροχόμαστε για όλους.
1: Πες το άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου. Είναι καλά, έχω καταλάβει.
0: Ναι, του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Και είπαν γιατί να το στήσουν. Να σου πω εγώ τι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Να σου πω εγώ τι πιστεύω.
0: Τι.
1: Ότι τα έχουν βάλει με τον καλλιτέχνη. Αν ήταν να τραγουδήσει εκεί η Φαραντούρη, δεν θα είχαν πρόβλημα.
0: Σίγουρα.
1: Είναι αναμούσχουρη. Η Σελίν Διόν και να έλεγε Νεπάχτε πάσε.
0: Η Σελίν Διόν θα ανέβαινε και στο άλλο. Θα κάνει πασία, θα παίρνει και τα γέμια.
1: Τώρα σου πειράζει ο Ρέμος που θα πει και το ερωτικό του. Θα πει και το μπορεί να βγω και μπορεί να μπω. Θα πει και το έτσι ξαφνικά.
0: Νομίζω ότι είναι σαν να βγάζουμε δόντια λίγο.
1: Ναι ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
0: Σαν να έχουμε λίγο νεύρα. Σαν να μας πειράζουν όλα.
1: Μας πειράζουν όλα γιατί παιδιά μα μας πειράζουν οι ειδήσεις, μην τις διαβάσετε. Εγώ μόλις δω μία είδηση με το ένα μάτι.
0: Κάτσε αυτή τι κακό έχεις σαν είδηση. Δεν έχει κανένα.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, όλοι είναι εκνευρισμένοι γιατί ανοίγεις το διαδίκτυο και σκοτώνουν ο ένας. Παπα επεθαίνει ο άλλος, πνίγεται ο τρίτος, βιάζεται η άλλη. Δηλαδή δεν έχει καλή είδηση να ακούσεις. Οπότε είσαι αγριεμένος, καταλαβες. Παιδιά μας σας πειράζουν οι ειδήσεις. Όπως εγώ τι κάνω, με το κοιτάω μακριά. Λέει ας πούμε.
0: Σε τι απόσταση το έχεις το κινητό, δηλαδή 2 μέτρα.
1: Τη λέξη φιλεοφωνικό δεν το διαβάζω. Μόλις δω τη λέξη βουλεοβιασμός δεν το διαβάζω.
0: Μπορεί να είναι.
1: Μόλις δω τη λέξη είναι βεβαιέ, δεν το διαβάζω.
0: Και βεβαιέ σε εκνευρίζει.
1: Και βεβαιέ. Μόλις δω
0: μας
1: τη λέξη.
0: Μας ήρθαν κάτι λογαριασμού ΕΙΔΑΠ.
1: Είναι εφορία.
0: Περίμενε.
1: Έλα.
0: ΕΙΔΑΠ ήρθαν κάτι λογαριασμοί σε λίγο.
1: Γιατί τι κάνατε ρε παιδιά, ποτίζατε.
0: Πλενόμαστον. Αυτά
1: πού,
0: κάναμε και
1: βάζαμε
0: κανένα πλυντήριο
1: στην...
0: παραπάνω. Στην... Καλοκαίρι καλέ.
1: Στην Αθήνα.
0: Μπόχα το ρούχο.
1: Της Αθήνας το...
0: Ναι.
1: Είναι τρίμηνα αυτά
0: έχει
1: είναι.
0: Έχει ανέβει τώρα.
1: Ανέβηκε.
0: Διπλασιάστηκε.
1: Έλα. Μήπως η Ζήτα παραρίχνει νερό στις βεράντες. Παιδί μαζεύει λίγο, βάλτε ένα κόφτη.
0: Περίμενε.
1: Καταρχήν δεν έλειπε η μαμά σου, παιδί μου, και κοπές. Ποιος έριχνε νερό από τον Αύγουστο.
0: Σε πληροφορώ ότι έχει ανέβει το νερό, θα το δεις κι εσύ.
1: Αχ, δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω να ξέρω. Τερατίτα, τερατίτα. Εμάς που ποτίζουμε τις πολυκατοικίες και να τα γκαζόν και να αυτό.
0: Αφού δεν έχετε γκαζόν, καλέ.
1: Όχι γκαζόν, τον βραχόκηπο. Και έχετε και ο κάθε ψαλιδιά και πόνο στην καρδιά, λέω Παναγία μου, τι θα πληρώσω.
0: Γιατί μπορεί, πόσο παίρνει ο Κυπουρός πια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ας τον άνθρωπο να παίρνει ένα μεροκάματο.
1: Ε, μπορεί, δεν είπα εγώ. Ολόκληρη ομάδα έχω και με φυσούνες και με αυτά και με τσουγκράνες μιλάμε.
0: Είναι ωραία, παιδιά.
1: Μπα.
0: Ε, οι σκαλιστομάγες.
1: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, όχι.
0: Τους πληρώνεις ακριβά νομίζω γι' αυτό.
1: Α, δεν ξέρω, ναι. Και μετά έχουμε και το αυτόματο πότσμα. Εμείς το βγάλαμε εμείς στην κρίση. Στην κρίση ερχόντουσαν κάτι λογαριασμοί, παιδιά, λες και ήμασταν, μιλάμε, οι Θεσσαλίες. Και είπαμε, παιδιά, να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε μια συνέλευση. Γίνονται και συνελεύσεις, πιάνουν τόπο.
0: Και είπαμε, δεν είναι. Βρυσιδιά
1: δεν είναι καθόλου. Δεν υπάρχει μία και ο Μακλαβάς γωνία. Και το νερό είναι ασύφορο. Και είχαμε και γκαζόντρο πάρα μας. Και είπαμε, παιδιά, φταίει τον γκαζόν. Είπαμε, τον γκαζόν θέλει πόντισμα, κάθε τρεις και λίγο και εκείνο και τ' άλλο. Και είπαμε, λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Θα το ξυλώσω, λέω, με τα δόντια μου τον γκαζόν. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν το θέλω τον γκαζόν.
0: Μ' αρέσει, οικολόγος είσαι έτσι.
1: Άσε με καλέ, οικολόγος. Και το βγάλαμε τον γκαζόν.
0: Βάλτε δέντρα.
1: Βάλαμε, έχουμε βραχόκηπους, μωρέ, που είναι αυτά. Και βάλαμε κάτι δέντρα που για αυτά είναι ξεροσταλιάζουν και αντέχουνε. Πως είναι η ζάμια. Είναι αυτό το
0: είναι ζάμια.
1: Είναι το αγαμάτι, να το πω έτσι. Αυτό δηλαδή του κάνεις ένα του και
0: όχι.
1: Του μη ματιάσω και πλημμυρίζει. Στάζει από κάτω νερά.
0: Να σου πω. Είναι κι άλλα που έχουν βαθιές ρίζες και παίρνουν από του γείτονα το νερό.
1: Α, να πάρουν. Δεν έχω καμία ρίζα. Δεν έχουμε γείτονα εμείς.
0: Τι έχετε.
1: Δηλαδή τι εννοώ. Δεν μπορούν να πάρουν από το γείτονα γιατί εμείς είμαστε γωνιακή πολυκατοικία και γύρω-γύρω έχουμε δρόμο.
0: Α.
1: Και πίσω μας που δεν έχουμε δρόμο είναι το πάρκι. Από πού να πάρουν. Από το αυτοκίνητο μου βγάλει κλαδί να κάνει βγάλει βενζίνη. Οπότε το ξυλώσαμε και βρήκαμε την ψυχή μας ισορροπία, παιδιά. Γιατί τώρα είναι χωματάκι και είναι βραχοκυπάκια και είναι αυτά τα ανθεκτικά, κάτι φύκι, κάτι τέτοια που δεν θέλουν πολύ.
0: Πάμε σε break.
1: Αυτά.

0: Η ώρα είναι 3 και 4 και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
1: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγχρονη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
16: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, πες τα με το δικό σου μοναδικό τρόπο.
17: Αχ, ο Γιάννης Λίδες και η Παναγιώτα, δροσούδι μου, όπως είπες πολύ σωστά.
16: Δροσούδι.
17: Δροσούλη, δροσούδι.
16: Δροσούστηκε.
17: Δροσούδι, χώρισαν όπως είπες πολύ σωστά με ένα χρόνο μετά το γάμο τους στο Παλί.
16: Στο Παλί.
17: Και τα βάλαν κάτω, μου λείπει χαρτί, κομπιούτερ και το ιδέο πρακτορείο, τρεις το λάμπι, τρεις το ξύβι και είπαν ότι είναι ένα συνενετικό διαζύγιο και αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι... το παιδί μας.
16: Ναι. Ένα χρόνο, πόσο πήγε το Μαλί στον Παλί? Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορσιών. Πάντως, παιδιά, έχω παρατηρήσει, όσο πιο πολύ έξοδος είναι ένας γάμος, που δεν μπορεί ο γάμος να γίνει στον Παλί, γιατί στον Παλί πώς κάνανε? Εγώ τους είδα ότι φορούσαν κάτι σαρικιά, κάτι κορώνες. Εκεί δεν παντρεύουν ορθόδοξα. Και κάνανε.
17: Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου.
16: Η τελετή.
17: Η τελετή, ακριβώς.
16: Άρα
17: μου παντρεύτηκαν ήταν... εδώ, ίσως.
16: Πολιτικό γάμο.
17: Φαντάζομαι και κάνανε τελετή εκεί πέρα, Μπαλινέζοι και αυτά, με τα λουλούδια, με τα έτσι, με τα.
16: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι τελετές εκεί.
17: Ναι. Αυτά.
16: Και.
17: Εκεί είπαν, ρε παιδί μου, τα παιδιά. Ότι συνεχίζουμε, ότι θα μας ενώνει πάντα το παιδί μας και αυτά συμβαίνουν.
16: Ναι. Αυτό είναι, πάρε κάποια χρήματα για το μήνα και μη μας κουράζει ιδιαίτερα.
17: Ναι ρε παιδιά, δύσκολα τώρα, τι να λέμε.
16: Ναι.
17: Τι να λέμε.
16: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
17: Λοιπόν,
16: έχει γίνει χαμός,
17: ναι,
16: με το Ντεγκρέτσια.
17: Τι έπαθε ο Ντεγκρέας.
16: Ο Ντεγκρέας έκαναν τηλεφωνικές απάτες. Πήραν την κυρία Βιβί και είπανε, κυρά Βιβί μου,
17: είμαι ο Ντεγκρέας.
16: Είμαι ο Ντεγκρέας, στείλε μία επιταγουίτα,
17: ναι,
16: βάλε λίγα χρηματάκια για τα φιλανθρωπικά. Και τώρα επί το πέος θα μιλήσετε με τον πρίγκιπα.
17: Και επί το πήθηκε αυτή, μίλησε.
16: Τελείως. Τελείως και τα χασε.
17: Το έχουν περάσει στο βασιλικό κομμάτι. Δυσκολεύουν τα πράγματα.
16: Παιδιά,
17: δυσκολεύει το σπορ. Δηλαδή είναι τώρα σαν να με πάρει εμένα κάποιος και να μου πει, είσαι σας τέλει ο Παρδέμπρε, σας μιλήσει.
16: Δεν θα μιλήσεις. Είπες την άλλη φορά ότι θα μιλούσες. Πρόσκειται τι θα πει.
17: Όχι, δεν θα μιλήσω. Γιατί καταλαβαίνω ότι με δουλεύουνε. Αλλά θα το σκεφτώ, θα πω βρελές. Πρέπει να μου μιλήσει πανικά. Γιατί η άλλη
16: σπίλαγε
17: ελληνικά.
16: Θα
17: μου πει ότι ξέρω ότι με θαυμάζει πάρα πολύ. Και τι να μου πει όμως, να βγάλω τα λεφτά μου έξω στο μπαλκόνι.
16: Καταρχήν
17: να του πω, δεν, η πλάκα είναι ότι εμένα, μα μου την κάνουν τη φάρσα, θα έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχω ούτε κοσμήματα ούτε λεφτά.
16: Θα σου πει, Μελανάκη, επειδή ξέρω ότι είσαι φαν μου,
17: ναι,
16: θα σου ανοίξω στην Ισπανική National Bank of Spain,
17: ναι,
16: λογαριασμό.
17: Έλα!
16: Και θα πει, στείλε τα πρώτα 2.000 ευρώ.
17: Θα του πω, δεν έχω, μπορεί. Θα του πω,
16: θα του πεις,
17: no tengo.
16: No tengo.
17: Είναι ισπανικά. No tengo.
16: Σαν χορευτικό μοιάζει αυτό. No tengo.
17: No tengo, no tengo, θα του πω. Βάλτα εσύ, κι άμα γεμίσει το παγκάρι, στα χρωστάω. Θα το βγάλω και ζημιωμένο έχω αυτό.
16: Σαν το Μητσοτάκι εσείς. Βάλτε για τα παιδιά και ό,τι βάλεις στα διπλασιάσια.
17: Καλά, βγήκε έρευνα, επειδή λέγανε διάφορα. Βγήκε έρευνα, 8 στους 10 οικογένειες με παιδιά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε 50 ευρώ.
16: Ναι.
17: Τα έλεγα εγώ. Ναι. Δεν είναι, τέλος πάντων.
16: Το βάζει στο παιδί και κάνει δουλίτσες.
17: Ναι, αυτό. Καθαρίζει τα τζάμια. Τα φανάρια. Τα φανάρια με το σμόγκο.
16: Ναι.
17: Τα τζάμια. Αυτά, τι άλλο.
16: Κάνε
17: μαγαζί γαρδένιες. Έχει τελειώσει αυτό.
16: Κάνουν και χορευτικά.
17: Είναι παλιό αυτό, ελληνική ταινία.
16: Κάνουν και χορευτικά στους δρόμους, το έχεις δει.
17: Ποιος?
16: Αχ, παιδιά, δίπλα στο Χίλτον,
17: ναι,
16: έχει κάθε βράδυ ακροβάτες στη μέση του δρόμου.
17: Σταματάνε
16: τα αυτοκίνητα.
17: Και ξυλοπόδαρους.
16: Και ξυλοπόδαρους και ακροβάτες και φωτιές και αυτά.
17: Ναι.
16: Μιλάμε μόνο βεγγαλικά που δεν
17: τι
16: έχουν.
17: Τι να κάνουν για να ζήσουν οι άνθρωποι, τους δίνει κανείς τίποτα.
16: Τα πρώτα αυτοκίνητα δίνουν κάτι.
17: Εδώ εγώ έχω ένα παππούλι που έχουμε πιάσει φιλίες. Όπως κάνεις τη γέφυρα από τον νέο κόσμο για να γυρίσεις, να ξαναμπεί συγκρού.
16: Τι κάνει, για αυτός χορευτικά.
17: Όχι, καλέ, παππούλι σου λέω. Αυτός μοιράζει, πουλάει.
16: Χαρτομάτιλα.
17: Δεν τα παίρνω, δεν τα κάνω κιόλας. Να έχει κανένα υγρό μαντιλάκι, θα το παίρνω. Τώρα το χαρτομάτιλα.
16: Δηλαδή το προϊόν είναι, ή ό,τι να βοηθήσει τον άνθρωπο.
17: Το βοηθάω, δεν παίρνω. Αλλά αν είχε ένα υγρό μαντιλάκι, θα το παίρνα.
16: Του δίνω
17: λεφτά και του λέω δεν θέλω μαντιλάκια. Αλλά θέλω να του πω την άλλη φορά, να το φτιάξει το μαγαζάκι, ναι, να βάλει ένα υγρομαντιλάκι να έχουμε να σκουπίσουμε λίγο κάτι μέσα στο αυτοκίνητο.
16: Μπορεί ο άνθρωπος να είναι πιο ακριβά τα υγρά τα μαντιλάκια.
17: Μπορεί. Να. Και δεν τα κλέβεις και πολύ. Λέω ενώ δεν τα βρίσκεις και πολύ εύκολα.
16: Ντροπή σου πια. Στις αεροπορικές εταιρείες, παιδιά, έχουν πάρα πολλά και ο κόσμος βάζει και στις τσέπες και στη τσάντα.
17: Αυτά τετράγωνα.
16: Ναι.
17: Αυτά λες εσύ. Που έχουν και άρωμα.
16: Ναι.
17: Αυτά θυμάσαι παλιά λοιπόν αυτά. Δεν ξέρω ακόμα τα έχουν. Που τα χάρισε κάτι ψάρο, τα φέρνει ή κάτι μπριζολάδικα.
16: Τα έχουν ακόμη.
17: Τα έχουν ακόμα.
16: Βέβαια, πας να έχεις καιρό να πας.
17: Έχω καιρό να πάω σε μπριζολάδικο τέτοιο τύπο που σου
16: δίνουν. Όχι μπριζολάδικο, κυρίως το δίνουν σε ψαράδικα ρε.
17: Και σε μπριζολάδικο.
16: Σε μπριζολάδικο.
17: Ναι. Ή σου δίνουν πετσετούλα ζεστή. Μια κυρία πήγε να τη φάει.
16: Πήγε να τη φάει.
17: Νόμιζα ότι είναι γλυκό.
16: Έλα καλέ. Στα αεροπλάνα, στην πρώτη θέση σου δίνουν τέτοιο.
17: Στην πρώτη θέση ξέρω σου
16: δίνουν. Με δίσκο, με τσιμπίδα.
17: Ναι, στη δεύτερη μου.
16: Άλλο...
17: Σε πιάνω με την τσιμπίδα. Και σε βάζω στο κάθισμα.
16: Να σου πω. Και μερικοί καθαρίζουν τα χέρια τους και άλλες καθαρίζουν τα μούτρα τους.
17: Με τσιμπίδα αυτή.
16: Ναι, αφού είναι αποστηρωμένη και ζεστή και τέτοια. Και κάνεις...
17: Την έχουν χιλιοπλύνει για φορές και μετά τη βάζουν ξένα σαχούλι ειδικό. Και...
16: Μα από... είναι αποστηρωμένη. Σε πληροφορώ ότι στα υπερατλαντικά ταξίδια σου δίνουν έτσι για το πρόσωπο και είναι σε ατμό. Και είναι ό,τι πρέπει για να ξεκουράσετε η επιδερμίδα.
17: Εντάξει, τα... αυτές που έχουν κουράσει τις τέσσερις περιλαντικά στην πρώτη θέση, που έχουν μια κρεματά, θέλουν να βάλουν και στη μούρη.
16: Τόσες αυτά... ωραίες.
17: Πάντα δίνουνε στους άλλους που καθόμαστε με τα πόδια έτσι και έχει κατέβει το αίμα, έχουν γίνει τα πόδια μας Τζέπελιν. Όχι στην πρώτη θέση που είναι η Άλεξη απλωμένη στο κρεβάτι, στην πρώτη θέση και αυτό και εκείνο και τα άλλα και μετά τα για τη μούρη. Τρελαθούμε.
16: Αχ, τι να πω.
17: Αχ, αυτά.
16: Πάμε σε τραγούδι.
17: Α, λοιπόν, κάτσε λίγο, γιατί ο Ακροτής εδώ πέρα είπε ότι τα έχει βάλει με το ρέμο. Και εμείς σας θυμίζω ότι αυτό το δεν λέει καλές κουβέντες, δεν μιλάς όμορφα.
16: Όμως,
17: θεολόγε, αυτό το ο ρέμος, όταν και εγώ τα λέει το μάτι με τα γνωστά αποτελέσματα, έβινε πάρτι στη Μύκονο για Άραβες και δεν σταμάτησε με 5 λεπτά.
16: Τώρα.
17: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
16: Έλα,
17: τι δεν έλεγε στους Άραβες.
16: Ένθιμο και μιλισμόνι, πίνε τσάι με λεμόνι, ντροπή. Τώρα ο καθένας θυμάται ότι να είναι. Και μπορώ να σου πούν και εσύ όταν ήσουν μικρή ήρθες στο σπίτι μου και μου σπάσε ένα βάζο. Και δεν θα ακούω κακά κορίτσια επειδή όταν ήσουν μικρή πήγες σε ποιο εργοστάσιο πήγες που έπεσε με τη ζωή.
17: Δεν έπεσε, εγώ που τι... έβαλα το ποδαράκι μου αρθίσανε. Μετά που μεγάλωσα και δεν πήγαινα φανηρίσαν όλοι.
16: Πρωτοχρονιές
17: πήγαινες. Βαριόμουνα. Έλεγα μπαμπά βαριέμαι να έκλαινα ένα μετά.
16: Αυτό ήταν
17: βέβαια, εγώ κράταγα την αγορά.

0: και τζαβέλες από δύο χωριά χωριάτες.
1: Γιατί?
0: Οργιάζουν οι φίλες, παιδιά. Μετά τα γεννητούρια και τους γάμους που είχαμε εδώ και 1,5 χρόνο, έχουμε περάσει τώρα στα διαζύγια.
1: Ναι, ρε, είναι και η εκλήψη, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή.
0: Α, τι, έχουμε απανωτές.
1: Όχι, έγινε η έκλειψη, αλλά δεν είναι έγινε η έκλειψη. Πέρασε μια μέρα αυτό, τώρα αρχίζει και χορεύουμε.
0: Μέχρι πότε θα χορεύουμε?
1: Μέχρι το Φλεβάρι.
0: Βαρέθηκα πια, τα κουκαλά μου από τον πολύ χορό.
1: Φλεβάρι.
0: Δεν θέλω άλλο χορό.
1: Εντάξει, μπορεί να δημοσίσει.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
9: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
0: Και δεν γυρίζει ο Πιτάκος πίσω.
1: Ο Πιτάκος είναι θέλει φρέσκο κατσικάκι. Είναι αυτή η κατηγορία. Τώρα που είναι 50 something, κοντεύουν τα 60 και θέλουν οι άλλοι να είναι.
0: Εγώ προβλέπω ότι θα γεράσει με την Άνη στον μαζί.
1: Ναι, μετά από το φίλο θέλει την ξεμασάλια μα, την με στην Άνη θα πάει. Τόσο μπορεί και το χρησιμοποιεί. Κατάλαβε. Όσο πιάνει το Viagra, να το πω έτσι.
0: Έλα. Μιλές τέτοια για τον beat μα.
1: Γιατί ο beat μα τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά έτσι είναι. Μόλις τον βαρεθεί η μικρούλα και θα φέρει κάτι άλλο, γιατί αυτό σα έρνεται. Στο οριζόντιο και στο κάθετο. Θα την πάρει τηλέφωνο και θα τη πει: θα είναι για γεροκόμηση. Έτοιμος δηλαδή θα είναι. Θα θέλει να του μετράει τα θαύματα από το φωτοκουτάκι με τη, που είναι τα χάπια της εβδομάδας. Θα του φτιάχνει το πρωί το φλαμούρι του να πιει. Θα το πηγαίνει να κάτσει ένα παγκάκι να κάτσουν να τα πούνε λιγάκι να του χαϊδεύει την καράφα.
0: Έλα μωρέ, αγάπη από να.
1: Δεν θέλω να με θυμάται ο άλλος στα στερνά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να
0: θυμηθεί και εσένα.
1: Δεν θέλω.
0: Θα σου έρθω σου πει Ελενάκι. Θα θυμάσαι.
1: Όχι θα πω, δεν θυμάμαι, έχω Αλτσχάιμερ.
0: Βρε, θα περάσει και θα σου χτυπήσει την πόρτα και κάτι θα ραγίσει, θα φτερουγίσει μέσα σου.
1: Θα φτερουγίσει για να φύγει. Θα φτερουγίσει προς την πόρτα. Άσε με σε παρακαλώ τώρα, σου μάθαμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Δηλαδή σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει Ελενάκη.
1: Τους κάποιος τώρα, κάποιος
0: από την ατζέντα.
1: Παλιός.
0: Και σου λέει ναι, θα έρθω Ελενάκη.
1: Έχει γίνει γερομπιμπισμπίκης κι αυτός τώρα.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Θα έρθω να πιούμε καφέ μαζί να θυμηθούμε τα παλιά.
1: Να τα θυμηθούμε.
0: Ναι. Και θα σου πει να σου πω κάτι, δεν σε έβγαλα το μυαλό μου ποτέ.
1: Ναι.
0: Και θέλω ρε παιδί μου, η συντροφικότητα μετράει.
1: Ναι.
0: Τι θα θέλω.
1: Ζωή, σπίτι μου και καπαλού.
0: Ναι. Ένα πλίτσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Στην Κυψέλη γενικώς λέμε.
1: Την ποιητική της. Βρήκανε πτώμα, βαλίτσα, κόκαλα.
0: Βρήκανε λέει βαλίτσα με σακούλα με ανθρώπινα οστά σε γήπεδο στην Αλεό.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Αλεπότρυπα.
1: Δεν ξέρω γενικά και μας έχει φάει μούρια η περιοχή. Δεν ξέρω. Και από τότε με τον. Ξεκίνησαν όλα από τότε με το Μετροπόντικα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν. Είδες του άλλου του superstar. Αχ, πώς λέγεται παιδιά. Που είχε παντρευτεί και την κόρη του Elvis Presley. Την. Αχ, εντάξει, που έκανε τρύπα μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες.
1: Ναι.
0: Άνοιξε μια τρύπα και κατάπιε την πόρτα και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτός άνοιξε την τρύπα και δεν καταλαβαίνω τι μου λέει.
0: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της και ξαφνικά αυτός δεν μπορεί να μπει ο Χριστιανούλης στο σπίτι του. Παιδιά, τι είναι αυτά που γίνονται.
1: Είναι περίεργα. Τώρα να δεις με τα Ελνίνιο και αυτά τι έχει να γίνει με την κλιματική αλλαγή που κρίνει και με
0: την τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Δεν θα ανεβαίνουν οι ορειβάτες, θα κάνουν πιπί στο χιόνι.
1: Αυτό είναι το λιγότερο καλέ. Θα έχουμε ανεμοστρόβιλους και τέτοια πράγματα. Περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι,
1: μιλάει. Κυρία Γελάρη, σιγά λέει καλέ, λέει αστεία. Λέει. Μια χαρά. Το καλοκαίρι λέει πάντα ζέστη κάνει. Ό,τι να είναι.
0: Η ζέστη που κολλάει.
1: Ε?
0: Η ζέστη που κολλάει.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι το καλοκαίρι πάντα ζέστη κάνει.
1: Άρα παιδί μου ότι είχε ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη γενικά. Τι είναι η ζέστη που κολλάει.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πολύ γενικά, μπορεί να έχουμε ακραίο χειμώνα, αλλά
0: κοίτα, επειδή είναι λίγα και ψεύτηκα τα σπιτάκια μας στα νησιά, τα βλέπω να κολυμπάνε.
1: Γιατί δεν ψεύτηκα, μόνο ψεύτηκα. Εμένα δεν είναι καθόλου ψεύτηκο το σπιτάκι. Είναι όλο πέτρα μέσα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Το πήρατε έτοιμο ή το φτιάξετε? Γιατί αν κρίνω από την πόρτα που ήταν πόρτα σαν σε.
1: Αφού φτιάχτηκε παιδί μου το σπίτι.
0: Α! Ρίξατε πράγμα.
1: Το σπίτι το βασικό, το μεγαλύτερο κομμάτι του σπιτιού, δηλαδή το μπάνιο φτιάξαμε εμείς, αυτό φτιάξαμε. Υπήρχε. Ήταν από τον προπάπου. Είναι φτιαγμένο με πέτρα. Είναι χτισμένο, είναι παλιό σπίτι. Λοιπόν, ο Μάρκος Εφερνής και η εταιρεία.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Με πέτρα, αλλά χωρίς τσιμέντο τότε. Όλα ήταν έτσι τα παλιά. Ωραία, αλλά αυτά είναι πιο γερά.
1: Είναι πολύ γερά τα σπίτια
0: αυτά. Αυτά είναι πιο
1: εσύ.
0: Γερά, ναι.
1: Αλλά έχουν επιζήσει στο σεισμό στα κύθυρα και τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, στοιχείο παιδιά, είδα κάτι σπίτια παλιά αρχοντικά τα οποία δεν έχουν καθόλου τσιμέντο. Είναι πέτρα και χώμα, αλλά έβαζαν τότε κάτι σίδερα. Καλά, απίστευτο. Και το έκαναν και τώρα στην αναπαλαίωση. Από τη μία πλευρά στην άλλη. Και έστριβαν κάτι βίδες. Δηλαδή από κάτι σίδερα αυτά στηρίζονται.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τι να πω.
1: Λοιπόν, ο Σεφερνής έβαλε μια αγγελία γιατί ψάχνει ηθοποιό. Γυναίκες ηθοποιού.
0: Έλα, πήγαινε.
1: Λοιπόν, λέει, αναζητούμε νεαρή ψέματα ηθοποιό 18+, με ιδιαίτερη νεανική και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. Για βασικό γυναικείο ρόλο, ο οποίος απαιτεί έντονη θηλυκότητα, glamour sensual σκηνική εικόνα.
0: Αυτά τα έβαλε σε Βερλίς, παιδιά. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
1: Κομική αντίληψη, δυνατότητα του σχεδιασμού και θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα χορευτικές, εγώ γελάω, χορευτικές και φωνητικές ικανότητες. Και να στείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφίες, πορτρέτο και ολόσωμη και αν υπάρχει λέει και οπτικοακουστικό υλικό. Να έχει sensual σκηνική εικόνα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να ψάχνει για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Πάντως ο Σεφερλής έχει το κοινό του, η αλήθεια είναι.
1: Βρε παιδί μου, δεν είπα εγώ το κοινό του, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ χάλια αυτή
0: η αγγελία.
1: Η αγγελία τώρα, μην λέμε τώρα, θέλουμε.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr αρχίζουν. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Σε 2 μέρες στα σχολεία, ε. Πάνε Παρασκευή.
1: Καλά, δεν τα δίνουν τα παιδάκια τη Δευτέρα. Πάνε την Παρασκευή.
0: Τι θες, μωρέ και εσύ.
1: Αμάρμορε μου πια.
0: Θα κάνουν την πρώτη μέρα, θα πάρουν τα σκουλικά του και θα γυρίσουν. Δεν θα κάνουν μάθημα την Παρασκευή, φαντάζομαι. Και
1: δεν θα είναι,
0: για να μπουν σιγά-σιγά. Άντε τώρα από τα ξενύχτια και από τα τέτοια. Και από τα γλέντια ολημερίες και ολενυχτής να γυρίσουν στην καθημερινότητα.
1: Αχ, ναι, η μαμά μου έλεγε με μεγάλη χαρά. Τώρα! Κάθε κατεργάρι στα μπάγκα του! Παναγία με φύγει. Και το λέγε δηλαδή. Τώρα θα την βάλω τα πόδια
0: του. Κάτσε, να σου πω όμως κάτι. Αν την είχε πρίξει.
1: Εγώ την είχα πρίξει.
0: Και ήταν συνέχεια στις ρούγες.
1: Τη γιαγιά μου είχα πρίξει. Όχι, τη μαμά μου ήταν στην Αθήνα και φρόντιζε τον μπαμπά μου που δούλευε. Ήταν του μαγειράκι ένα σιδερωμένο που κάμισε και ένα φαγητό. Γιατί τότε ήταν και κουλί. Δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα. Μόνο ήταν ναι, γυναίκες μαμάδες. Λοιπόν, και ήμουν με τη γιαγιούλα μου εγώ. Τη γιαγιούλα μου έπριζα.
0: Την άλλη γιαγιούλα σου τη γνώρισε.
1: Ποια?
0: Τον μπαμπά σου.
1: Γνώρισα.
0: Καλή ήτανε.
1: Καλά είναι εκεί που είναι νομίζω.
0: Δεν είχατε. Πάντα τα παιδιά έχουνε Με τις γιαγιάδες από την πλευρά της μάνας.
1: Εντάξει, μωρή, καλή ήταν και άλλοι, απλά δεν είχαμε. Δηλαδή, δεν, τι να λέμε τώρα, δεν είχα τη χημεία που είχαμε τη γιαγιά της μαμάς. Ναι, συνήθως, γιατί αυτές βοηθάνε συνήθως.
0: Ναι. Φωνάνε τις φορά.
1: Και αυτές βοηθάνε συνήθως, αλλά και να τα λέμε και όπως είναι, και καμιά φορά τώρα. Δεν θέλει τώρα η νύφη να έχει πεθερά με στα πόδια, θέλει τη μάνα της, ρε παιδί μου.
0: Γιατί μπαίνει πεθερά, σου μαγείρεψε.

0: σε μια κοπέλα που την πληρώνεις καλύτερα, νιώθεις.
1: Εκτός αν είναι πάρα πολύ καλή η πεθερά. Γιατί έχω κάποιες φίλες που η πεθερά είναι σαν μάνα.
0: Μα σίγουρα, δεν αμφιβάλλω εγώ. Αλλά άμα έχεις επιλογή τη μάνα την πεθερά που άγια να είναι η πεθερά,
1: θες το δικό σου άνθρωπο,
0: παιδί μου, ναι.
1: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα, παιδιά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μηνυματάκια από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είχε λέει πολύ καλό φαγητό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της ΔΕΘ.
0: Μπράβο.
1: Μαγείρο, τσακουκαλίσανε καλά. Τι λέει, υλικά, καρπούζι, φέτα, τι είναι αυτό. Δροσιστικό πιάτο για απαιτητικούς ουρανίσκους. Σάλτσα φιστίκι. Η συνταγή του σεφ Δημήτρη Τσανάκα για τους φίλους που ήταν στη ΔΕΘ.
0: Η Μπέσερ Γεράκη έχει κάνει ολική glow out, να το πω έτσι εγώ.
1: Ολική επαναφορά.
0: Glow up και λέω glow out. Ναι. Έχει εξομολογήθηκε, είχε πάει σε μια εκπομπή και είπε ότι. Αυτό δεν είναι γυναικολόγο τη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν δεν λε ζηλεύει, ρε παιδί μου, λε στην αρχή λέει μάλλον. Δεν ζηλεύει που ήξερε ότι ο άντρα σου. Εντάξει, παιδί, δεν ζηλεύει.
1: Δουλεύει εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν.
0: Ναι, όχι, δεν. Βέβαια.
1: Λεφτά να έρχονται στο σπίτι και
0: δεν. Εντάξει, μόνο. Στην αρχή λέει δεν ζηλεύει. Είπε ότι το είχαμε συζητήσει μαζί του, όχι, δεν ζήλευα. Εντάξει, ξέρεις τι επάγγελμα κάνει ο άλλος.
1: Έλα παιδιά τώρα, τι να ζηλέψει που πάει η άλλη και ξεβρακώνεται και της βάζει το ξυλάκι για να της κάνει pap test.
0: Πω, τώρα που το περιγράφεις είναι για να ζηλεύεις.
1: Σιγά μου ρε.
0: Είπες τώρα πάει η άλλη ξεβρακώνεται και της βάζει και στο ξυλάκι κάπως να φτιάξει το πράγμα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτοί τα αντιμετωπίζουν όλα.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ.
1: Ναι,
0: λογικό δεν είναι. Έχουν μπει τα πάντα οι άνθρωποι.
1: Ίσα ίσα που ψηλωτά απομυθοποιείς.
0: Εντελώς.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι.

0: ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Office Ham. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
4: Παραπολύ.

0: το σήμα μας. Ε, παίζει το σήμα μας.
1: Παίζει το σήμα μας. Είδες που πουλήθηκε η χρυσή τηλεκάνη του Κατελάνε 12 εκατομμύρια δολάρια.
0: Παιδιά, ποιος πήρε μια χρυσή λεκάνη με τα χρυσά μπιρμπιλόνια που μπαίνει το κολοπέιπερ?
1: Αυτή δεν τη χρησιμοποιήσει τώρα, ή θα τη βάλει σε κάποιο σαλόνι.
0: Αυτό θα το βάλει, αυτό σας είναι έργο τέχνη.
1: Εγώ θα το έπαιζα στο σκαμλάκι με το τζάκι να κάθομαι και να σπάω κάστανα.
0: Πού, στη λεκάνη?
1: Ναι, σαν σκαμνί.
0: Ναι. Και άμα ήθελα να καθίσουν κι άλλοι. Αυτό δεν είναι να το κρατζουνίσεις, 12 εκατομμύρια.
1: Θα έβαζε ένα μαξιλαράκι από πάνω.
0: Παιδιά, μια λεκάνη χρυσή, δηλαδή επειδή φέρει την υπογραφή του Κατελάν.
1: Τα φέρα να είναι ολόκληρη, δηλαδή, είναι λεφτά, ε.
0: Ναι, αλλά ο Κατελάν δηλαδή τι έκανε σε αυτό το έργο? Είπε κάντε τη λεκάνη χρυσή.
1: Κοίταξε να, να σου πω τι πιστεύω εγώ. Σκέφτηκε ο Κατελάν ότι πολλές φορές λέμε τη λεκάνη θρόνο. Έτσι, δεν τη λέμε ότι που είναι ο άλλος είναι στο θρόνο. Και σου λέει θα την κάνω εγώ, θα τον κάνω εγώ το θρόνο χρυσό. Και έκανε τη λεκάνη χρυσή.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτός την έκανε, ότι βρέθηκε κόσμος να την πάρει και να την αποθεώσει, είναι το ερώτημα.
0: Και πες ότι θέλει ο ιδιοκτήτης, είναι συλλέκτης, θέλει αργότερα επενδυτικά να το παίρνει επενδυτικά και θέλει να το πουλήσει. Πόσο μπορεί ρε παιδιά όταν έπιασε 12 εκατομμύρια να το πουλήσει?
1: Μα έλαντε. Λοιπόν, υπάρχει λέει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, μία Ελληνίδα, η οποία είναι η Ελληνίδα προξενήτρα.
0: Να τα! Α, ναι, το διάβασα.
1: Ναι, ναι, λέγεται Μαρία Αυγητίδου, είναι προξενήτρα.
0: Τι κόνε κάνει?
1: Και έχει στο ενεργητικό.
0: Για όλους κύκλους.
1: Για upper class, θα σου εξηγήσω τώρα. Α. Έχει στο ενεργητικό της, λέει, 7.000 συνοικέσια.
0: Όπα! Αυτά είναι. Λοιπόν, την κάνουμε φίλη μας, το κορίτσι αυτό.
1: Αμέ, λοιπόν, βέβαια δεν δραστηριοποιείται από ό,τι έχω καταλάβει μόνο στην Αμερική. Πήγε και τους κάνει
0: μαζί. Ομογενής, έτσι.
1: Ναι, ναι, ομογενής. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι παίρνει. Θες εσύ να θέλω εγώ να βρω έναν. Σύντροφο.
0: Ναι.
1: Και θες
0: να βρεις έναν σύντροφο ή θες να βρεις έναν κούστα, ας πούμε?
1: Θέλω να βρω, θα της πω τι θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Τι σου νοιάζει έναν, θα κάνουμε ένα ραντεβού. Και θα της πω το θέλω έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι και γιουβέτσι. Πρέπει να πληρώνω μία συνδρομή 5.000 δολάρια το μήνα.
0: Α, το μήνα και όλα.
1: Το μήνα για να είμαι ενεργή.
0: Κράτα τα και είσαι μια χαρά.
1: Και να με ματσάρει.
0: Συγγνώμη, και αν δεν βοδοθεί τίποτα.
1: Τίποτα, συνεχίζω εγώ να πληρώνω 5.000. Γιατί ήταν 5.000, δεν είναι πετσιτάκια.
0: Παιδιά, είναι ναι. Πάρα πολύ το χρήμα.
1: Αν
0: έτσι.
1: Λέει σε περίπτωση που βγω με κάποιον και πάει καλά. Μετά πρέπει να μας κανονίζει το γραφείο της κυρίας Αυγητίδου μέσα σε 72 ώρες. Γιατί μετά λέει πάει πέταξε το πουλάκι κυριολεκτικά. Να ξαναβγούμε για να τσεκάρουμε ότι ταιριάζουμε.
0: Ναι. Μήπως στείλει και κάμερα την πρώτη νύχτα που γίνεται η πράξη.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως λέει και λέει.
0: Μπράβο η κυρία.
1: Και υπάρχει
0: η κυρία προξενήτρα.
1: Υπάρχει, έχει site εννοείται που πηγαίνεις και κάνεις εγγραφή κλπ. Που λέγεται Αγάπη.
0: Αγάπη.
1: Αγάπη. Αγάπεmatch.com.
0: Αγάπη από Νάιλο.
1: 18 χρόνια λειτουργίας μετράει.
0: Την είδε στην αναβίση που φοράει τα ροζ της και την εξάνθια περούκα. Και μας λέει έρχεται ούτω ακά η μεγάλη βραδιά. Το Σεπτέμβρι.
1: Ναι, το είδα.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε ροζ το ροζ, τι έγινε κάτι.
0: Γιατί το ροζ είναι πάρα πολύ της μόδας. Εσύ που παρακολουθείς τη μόδα, το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Είναι.
0: Βεβαίως.
1: Φέτος είναι της μόδας το ροζ.
0: Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία. Σε όλες τις ηλικίες το ροζ είναι το απόλυτο χρώμα.
1: Πάλι ρε παιδί μου, πριν 3 χρόνια ήταν το φούξια μας είχαν.
0: Πες εγώ τι φορώ.
1: Ναι.
0: Ροζούλιε.
1: Και το πρόπερση, πριν 3 χρόνια ήταν το φούξια.
0: Θέλουμε να είμαστε
1: παντού
0: σε ένα.
1: Πουλάνε φούξια το μεταξύ, έχουν ξεμείνει στις ντουλάπες.
0: Τώρα πια είναι το φούξια.
1: Όχι, ήτανε. Και επειδή έγινε και το ένα φούξια και ένα μόφι, μάσα που ήταν πολύ ναι. Μόφι, ήταν κάτι σακάκια φούξια.
0: Το νεκρόμο τέτοιο.
1: Ναι, το φούξια δεν ήταν ωραίο. Αλλά παιδιά, πάρεις ένα σακάκι φούξια, δεν είναι το all time classic, αφού το παίρνεις τώρα για να κάνεις δουλίτσα σου. Να πεις ότι είσαι μες στη μόδα. Που ήμουν εγώ που δοκίμασα τότε ένα φούξια.
0: Και αυτό το δοκίμασες.
1: Το δοκίμασα.
0: Πώς ήσουν, α? Έτοιμη να σπρώξεις το φέρετρο.
1: Σαν κουφέτο. Όχι φούξια σου λέει, όχι μόβ.
0: Α.
1: Τραγική κατάσταση.
0: Το ροζ σου πάει.
1: Εντάξει, normal.
0: Τι χρώματα θες, μωρέ, δεν έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου με χρώματα. Γίνε λίγο σαν τη Μελιτσούλα. Σαν τη Μελιτσούλα που πάει στα χρώματα στα
1: λουλουδάκια. Δεν μου πάνε κάτι μπλε σκούρα, κάτι γαλάζια, κάτι.
0: Έτσι έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου. Βάλε κίτρινο. Βάλε ένα πορτοκαλί.
1: Άμα βάλω εγώ κίτρινο, έσβησα ολόκληρη. Δεν υπάρχει μουρή μου.
0: Γιατί?
1: Η όχρα και το κίτρινο με σβήνει. Δεν μου πάει, δεν με τονίζει.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω τώρα. Αυτά λοιπόν είναι το. Θα μπω στο αγάπεmatch.com. Μπορεί η γυναίκα αυτή να έχει καμιά προσφορά για τους Έλληνες φτωχούς. Θα έχει το Έλληνας πας.
0: Πας, πας, πας.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. και σου κάνει. Αλλά εντάξει, αυτή τώρα απευθύνεται σε άλλο κοινό. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ο Γιώργος Πατούλης που του πήγανε και του είπανε να πάει. Παιδιά, πάει δημοσιογράφος.
0: Είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Μα ναι. Τι απαντά, λέει ο Γιάννης Πατούλης που είπε η Μαρίνα Σταυράκη. Ο Γιώργος Πατούλης, συγγνώμη. Που είπε η άλλη αύριο κακομοίρη που πας να κατέβεις. Μα είναι...
0: Και τι απήντησε.
1: Ότι ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενά του. Μια χαρά.
0: Δηλαδή απάντησε. Πήγε δημοσιογράφος και είπε η πρώην σύζυγό σας θέτει αυτό το.
1: Ναι, σας είπε αύριο κακομοίρη. Τι έχετε να απαντήσετε. Γιατί μπορεί να του έλεγαν τι έχετε να απαντήσετε και να έλεγε αυτός που, τι δεν ξέρω. Θα έλεγε εκείνη λοιπόν η δημοσιογράφος, σας είπε κακομοίρη που πάτε να κατέβετε στην. Που θα σκάνε να κατέβει στην πολιτική. Άσχημο,
0: έχει
1: παιδί.
0: Γίνει λίγο η δημοσιογραφία ένα τελείωτο κουτσομπολίκι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Με
1: εντάξει.
0: Την επίφαση της ενημέρωσης.
1: Μα δεν είναι τώρα αυτό να πας να ζητάς από τον άλλον απάντηση. Καλησπέρα, κοριτσάρης από το δροσερό Ελσίνκι.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι. Κουίς, πέθανε ένας καρδιολόγος. Τα στεφάνια στην κηδεία του ήταν όλα στολισμένα με καρδούλες. Με τι θα ήταν στολισμένα τα στέφανα στην κηδεία του γυναικολόγου. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ρώτησα τη γυναίκα μου να κάτσω Σαββατοκύριακο σπίτι να κάνουμε παιχνίδι ή να πάω για ψάρεμα. Και μου πρότεινε να πάρω μαζί μου και πουλόβε.
0: Ελσίνκι θα έχει.
1: Έχει δροσιά, λέει. Ναι, εντάξει, τη δροσιά θα έχει. Τι θα έχει.
0: Θα έχει.
1: Εδώ τώρα σήμερα και δρόσουσε, είναι καλύτερα.
0: Παιδιά τα βράδια, κρυώνεις λίγο.
1: Σιγά μη βάλε και τη
0: κλωδιά. Συγγνώμη, δεν θέλεις εντονάκι όταν έχεις. Κοιμάσαι με κλειστά παράθυρα.
1: Μα ανεμιστήρα είμαι εγώ ακόμα.
0: Με κλειστά παράθυρα.
1: Ναι.
0: Άμα κοιμάσαι με ανοιχτά παράθυρα, ένα δροσό το έχει.
1: Α, εντάξει, μπορεί.
0: Και άμα έχεις και 2-3 παράθυρα ανοιχτά. Θες και σεντόνι.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Εσύ με τον ανεμιστήρα είσαι χωρίς σεντονάκι.
1: Με σεντονάκι.
0: Εντάξει, σε κλειστό δωμάτιο, παιδιά, με κλειστό παράθυρο, έχεις αίσθηση. Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Με τον ανεμιστήρα να αφήσει μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, σε έναν τύπο λέει στο Ηράκλειο στην Κρήτη, του ήρθε μια κλίση υπερβολική ταχύτητα που είχε βεβαιωθεί το Μάρτιο του 2014.
0: 14?
1: Ναι. Και δεν ξέρω το πληρώνεις τώρα αυτό δηλαδή.
0: Υποτίθεται να έχει γίνει απόσβεση. 14 πάνω από 10 χρόνια είναι.
1: Δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία.
0: Δεν ξέρω. Περίεργο.
1: Πάντως του ήρθε, λέει, στο πολύ παλιά, λέει, εκκλήσια.
0: Χαρά που θα έκανε. Η Μαρσό έδωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αποθεώθηκε. Κοίτα εδώ, φουστάκι.
1: Μπράβο στο Μαρσουδάκι.
0: Σαν νοσοκόμα, σαν αυτά που φοράνε όταν κάνουν την εγχείρηση του
1: Λεβίτη. Δεν αυτές οι μοδικάλτσες.
0: Αυτές οι ελαστικές.
1: Αυτές είναι μετεκτικές που σου βάζουν για να μην τρέξει τα πέταλα. Ειδικά είναι... σε κάποιες ηλικίες
0: για να μην πάθεις, ναι, για θρόμβωση.
1: Ναι. Επίσης το ξέρεις ότι αν βγάλεις μελανιά, είχα χτυπήσει κάπου το πόδι μου, είχα κάνει μια μελανιά, είχε πριστεί όλο.
0: Ναι, και.
1: Και μπαίνω στο ChatGPT και λέω τι να κάνω.
0: Και τι σου είπε, βάλε κάλτσα.
1: Και μου λέει αν έχεις αυτές τις κάλτσες, μου λέει βάλεις και τις είχα εγώ από τη χοληστεκτομή και τις έβαλα, παιδιά, ξεπρίστηκε το πόδι μου.
0: Έλα!
1: Σε ένα τριώρο. Λόγω τιμής.
0: Είναι καλές δηλαδή αυτές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τραβάς για να τη βάλεις αυτή την κάλτσα.
1: Βάζεις
0: το τέτοιο και τραβάς. Πρέπει να έχεις ένα τοίχο να τραβάς αντίσταση.
1: Εντάξει, αλλά είναι πολύ. Να σου πω κάτι.
0: Έλα,
1: είναι τρομερό γιατί τις φοράς και σε ανακουφίζουν.
0: Τι σε ανακουφίζουν.
1: Εμένα με ανακουφίζουν.
0: Όσοι τα φοράνε έχουν μεγάλη δυσκολία να τα βάλουν και να τα βγάλουν. Και ειδικά καλοκαίρι ζέστη.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά σου που έλεγες ότι τα φορούσε καλοκαίρι.
1: Μου είχε. Πες το. Θρόβωση. Καμία σχέση. Είχε πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή πάρα πολύ σοβαρό.
0: Τα βγάζε μόνο για να κάνει μπάνιο, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Και την ανακούφιζε.
1: Πολύ.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα καλά κορίτσια θα είναι εδώ έως τις 4.
1: Ο Tom Jones λέει ότι μας χαιρετισμούν στους φοινικούς, στη φτωχολογιά της Γλυφάδας και ότι δεν είναι παραμύθι ότι ξεκινάει από 15 του μήνα η πείνα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι από 15, αλλά από 17. Αλλά να το πούμε. Αλλά επίσης, παιδιά, όποιος μένει στη Γλυφάδα ή στο Μαρούσι ή στη
0: Λευκά,
1: δεν είναι πλούσιος. Μπορεί να έχει δει ένα σπίτι για τους γονείς του. Δεν λένεστε.
0: Θέλω να αισθάνεσαι ότι είσαι μια πελεούσα.
1: Λάρωθε που λένε και οι λέει. Λάρωθε.

0: τέσσερις. Είμαι ο Φιλέας.
1: Εγώ η Φω.
2: Η ώρα είναι τέσσερις. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχιά και κλασάρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 4:30. Max FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο,

0: FM 93.4.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη, 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutrivalley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
0: Η ώρα είναι 5.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6:30. Max FM 93.4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

το βόλερο και το βαθύ πορτό να λύσουμε σοφόρη. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θερό. Τότε που φεύγανε πουλί και οι σταυροφόροι, μαντιέρες παγενά του ανέμου συνοδιά, που ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοφύζια να τριγιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακαμάτιστα χαμνά.

0: XFM 93.4.
1: Ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά, και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

0: Max FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: 92,4.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγιο Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μερκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks. Στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σε Botanic Therapy, Φρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
0: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr. Η ώρα είναι 8.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
6: Θοδωρής spins you round like a record.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
9: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

pop επιλογές από το ελληνικό και ξένο πεντάγραμμο. Από το στούντιο 54 εδώ στον Max 93.4.

0: Μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Wake up.

0: Ιωνικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Pax FM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη μαέστρο.

0: Πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουνε για μένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν